0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the summer edition.

0: Μάνιους 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ροδόπης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 43χρονη σύζυγό του πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος και στη δική του ζωή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απεδείχθη καθοριστική για τη ζωή του, καθώς άνδρες της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν εγκαίρως στον χώρο του εγκλήματος. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πλέον νοσηλεύεται κατά από αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Το ζευγάρι που κατάγεται από την Αλβανία έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Τις αστυνομικές αρχές για την τραγωδία φέρεται να ειδοποίησε ένα από τα 3 παιδιά της οικογένειας, σημαίνοντας τον συναγερμό. Σε μηχανική βλάβη του οχήματος οφείλεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ο αλλοδαπός οδηγός αφέθηκε τελικά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς αρχικά είχε συλληφθεί. Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με αφορμή την πρόσφατη πτώση μπαλκονιού από παλιό κτίριο στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες μετατόπισης της ευθύνης αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες, ξεκαθαρίζοντας πως ο Δήμος έχει θεσμικό ρόλο ελέγχου και πρόληψης, τον οποίο οφείλει να αναλάβει. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων που είχαν ληφθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο και καταθέτει μια δέσμη 6 προτάσεων για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Τρίτης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα. Διαρχόμενο όχημα παρέσυρε 14χρονη κοπέλα. Το κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, οι Βάκχες του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η κλήρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τα πρωταθλήματα και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στα Αμισιανά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας,
2: κυρίες και κύριοι. Καλώς τους.
1: Αγαπημένα μου παιδιά.
2: Τάρα τα τζουμ, ήρθαμε.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Κοσμάς Κατραμάδος Έβιβαλή. Εμείς είμαστε.
1: Ωραία περνάει το καλοκαίρι, υπέροχα, το βλέπεις άλλωστε.
2: Μαγικά.
1: Μαγικά, άλλο ένα μαγικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. 27 Αυγούστου σήμερα, έτσι λίγες μέρες μείναν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι, και να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν το έχετε ακούσει. Αν δεν σας ενδιέφερε, οπότε δεν το ψάξατε, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, πόσες μέρες, δηλαδή, 2 εβδομάδες από τώρα, δηλαδή. Έτσι, βέβαια, είναι Παρασκευή.
2: Θα ανοίξουν Παρασκευή.
1: Ναι, και μετά θα ξανακλείσουν. Ναι. Κατάλαβες, είναι λίγο σπάσιμο αυτό και το κάνεις 13-14 πόσο βγαίνει. 14, ξέρω και. Γιατί να μην το κάνεις 14, δηλαδή τι σε πειράζει, ας πούμε, να δώσεις μια χαρά έξτρα. Να μου πεις μετά, έτσι, κάνουνε καταλήψεις, κλείνουν τα σχολεία,
2: μετά
1: γιατί
2: είναι...
1: η τυρόπιτα ήταν χαλασμένη.
2: Είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο πολιούχος της περιοχής.
1: Κλείνουν
2: που
1: και
2: πάλι
1: εκεί.
2: Κλείνουνε.
1: Έτσι, μετά κάτι διαμαρτυρίες της πλάκας συνήθως.
2: Υπάρχουν και πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες.
1: Αλίμονο.
2: Γιατί υπάρχουν και σχολεία που γκρεμίζονται πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
1: Έτσι είναι και αυτό.
2: Υπάρχουν πολλά
1: άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εκεί δεν μπαίνεις μέσα, είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις διαμαρτυρία απλώς. Έτσι δεν μπαίνεις, γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις μάθημα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι αυτή. Θα περάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έτσι οικονομική άνεση και να υπήρχε και η ανάλογη εταιρεία στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Ρε παιδί μου, διάβασα εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι στην Καλιφόρνια υπάρχει μια εταιρεία η οποία στέλνει μια μυστηριώδη γυναίκα στην κηδεία σου, η οποία βγαίνει από λιμουζίνα, κλαίει και μετά φεύγει, λέει. Αυτό.
1: Να σου πω,
0: αν είχα λίγα χρήματα θα το έκανα αυτό.
1: Πιο παλιά στην Ελλάδα δεν είχαμε τις μυρολογίστρες.
0: Άλλο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Που τις φέρνανε πέρα, για να μυρολογάνε.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για λιμουζίνα. Μιλάμε για μια σεξι, λεπτή γυναίκα με πολύ ωραίο ντύσιμο, μυστηριώδη.
1: Είναι upgraded αυτό.
0: Τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ίδια λογική είναι. Μυρολογίστρα είναι και αυτή. Απλά είναι άλλης κατηγορίας.
0: Άλλη κατηγορία, άλλο πράγμα, άλλη εποχή. Έτσι εδώ μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα τώρα.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι high, είναι VIP μυρολογίστρα αυτή.
0: Έτσι, και αφήνεις τον κόσμο, έτσι, ξέρω, να αναρωτιέται
1: με το
0: μετά.
1: Ερωτηματικό.
0: Τι σόι πληρωμή είναι αυτή,
1: αυτή,
0: τι σόι πληρωμή ήταν αυτή, τι σόι υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω παιδιά. Πεταμένα λεφτά λίγο.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα να κάνω τη μυρολογίστρα.
0: Τη μυρολογίστρα, ναι, αλλά όχι αυτή εδώ, τη μυστηριώδη γυναίκα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πεταμένα λεφτά ή
1: μπορώ εγώ να σου κάνω τη μυστηριώδη γυναίκα?
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Σε ξέρουν όλοι ρε εσύ.
1: Δεν θα έρθει στο δικό σου, θα πάω σε ενός άλλου.
0: Για το δικό μου εγώ μιλάω τώρα. Θα πάω σε ενός άλλου, λέει. Τι δουλειά κάνεις?
1: Άμα είναι να βγάλω λεφτά.
0: Έτσι είναι και αυτό. Τέλεια, φανταστικά.
1: Και ξέρεις ότι μπορώ να κλάψω, αν χρειαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Άμα πληρωθείς, ναι. Γιατί όχι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 27 του μήνα, κυρίες και κύριοι, λίγες μέρες μείνανε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε σας που έχετε γράψει εδώ τα καλύτερα λόγια. Όλο τον Αύγουστο, θα έλεγα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μη φυγείς.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Τώρα ξέρω, σας βρίσκουμε σε διακοπές, έχετε γυρίσει από διακοπές, έτσι.
2: Όπου και αν
1: ήρθατε
2: είστε
1: για διακοπές, επίσης.
2: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά.
1: Εργάζεστε επίσης όλο το καλοκαίρι σαν τα μαύρα σκυλιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Και τα άσπρα σκυλιά μπορούν
1: και
2: να εργάζονται.
1: Και τα άσπρα, με βούλες επίσης.
2: Αμέ. Και τα κανέλη.
1: Θα τα πει όλα τώρα. Λοιπόν, έβιβαλή, κόσμος και δραμάτες. Εδώ ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Πριν από αυτό όμως να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία. Φανουρίου, Φανουρίς.
1: Είσαι σίγουρη ότι θες να πεις χρόνια πολλά στο Λιμπέρι? Εντάξει, οκ.
2: Στο όνομα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης. Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και τώρα αυτό το photo finish που κάνει είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρα.
2: Θες να το γιορτάσουμε παίζοντας πέτρα. Το μεταξύ πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί δεν λέμε εμείς.
1: Δεν ξέρω εσύ, τι να σου πω. Πέτρα λέμε αυτόν τον καιρό.
2: Βράχο τον καημό μου, λοιπόν.
1: Και αυτό.
2: Και ρίχνουμε τη ματιά μας τώρα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα 27 Αυγούστου το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813, ο Μέγας Ναπολεόν, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε 200.000 άτομα. Στη μάχη συμμετείχε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο πλευρό των συμμάχων, όπου και τραυματίστηκε και έχασε το δεξί του χέρι. 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των θυμάτων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.
1: Είχαν συνοσιστεί, μιλές τέτοια.
2: Ναι. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Τόσκα.
2: Τόσκα με πρωταγωνίστρια τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 27 Αυγούστου.

0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι στιγμές στο στούντιο.
1: Να συζητήσουμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχω μία απόφαση η οποία έρχεται από τη Γαλλία και να σου πω, εμένα μου αρέσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία βάζει τέλος, λέει, στα προωθητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Κοίτα, να σου πω. Κατανοώ ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει βρει εργασία και απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εργασία και χαρά.
1: Αν δεν βρίσκεις κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται από αυτό.
0: Εξυπηρετεί και αυτούς που θέλουν να δουλεύουν λίγες ώρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες επίσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζω αρκετό κόσμο ο οποίος έχει είτε εργάζεται είτε έχει εργαστεί σε τέτοιες εταιρείες. Δεν ξέρω αν η απαγόρευση των προωθητικών τηλεφωνημάτων είναι η λύση ή η οριοθέτησή τους με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που εκδηλώνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει κάτι, να σταματήσουν να σε καλούνε. Κατάλαβες, να υπάρχει ένας σεβασμός τουλάχιστον.
0: Το σύστημα δεν είναι έτσι. Το σύστημα είναι διαφορετικό.
1: Η Γαλλία, λοιπόν, απαγόρευσε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις πωλήσεων από εταιρείες. Θα επιτρέπεται οι κλήσεις αυτές μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχεις ήδη. Έχεις δηλαδή συμβόλαιο με μια εταιρεία και θέλουν να σου προτείνουν κάτι πάνω στο συμβόλαιό σου. Εκεί θα επιτρέπεται.
0: Άλλο αυτό.
1: Όπως επίσης, εάν έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου με σκοπό τις πωλήσεις. Έχεις πάει, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει μια εταιρεία και έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου να επικοινωνήσουν μαζί σου για να σου προωθήσουν κάτι.
0: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο συνήθως 3 με 5 το απόγευμα, που είναι ώρα κοινής ησυχίας, και τρώνε πολύ φωνή. Πολύ φωνή.
1: Και βράδυ.
0: Πολύ φωνή. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, εγώ δεν φωνάζω.
0: Πολύ φωνή.
1: Γιατί, λέω, δεν ενδιαφέρει, με ευχαριστώ, γεια σας.
0: Είναι δυνατόν να μου λες ότι εμείς εργαζόμαστε την ώρα? Ναι, αλλά εμείς όμως είμαστε στο σπίτι μας ή θέλουμε να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όπου και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει, να σου δώσουμε λογαριασμό που είμαστε. Και 3 με 5 είναι ώρα κοινής ησυχίας. Δέξου το, παραδέξου το. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπρεπε να παγώνουν οι γραμμές, να σέβονται λίγο. Επίσης είναι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν το ένα πρωινιό ή η ώρα το πρωί. Καλημέρα σας. Η ίδια εταιρεία την άλλη μέρα το πρωί πάλι την ίδια ώρα. Καλημέρα σας. Μα σας είπα να μην με πάνετε ξανά. Είναι ο υπολογιστής, έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει, βρες τη λύση. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι εγώ εργοδότης σου. Τέλος. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ότι...
0: Τι να καταλάβεις με αυτό?
1: Το ότι λες τον άλλον δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
1: Μα δεν με έχετε ακούσει καν. Δεν θέλω, βρε άνθρωπε μου. Ενοχλείς αυτή τη στιγμή που με έχεις καλέσει.
0: Δεν ξέρεις τι ώρα με παίρνεις. Είμαι εγώ τώρα πάνω στο κρεβάτι, καταλαβες. Και είμαι σε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Καταλαβες. Δεν θα σου πω τι κάνω. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω.
1: Μου έχουν πει, ωστόσο, παιδιά γνωστοί μου που έχουν εργαστεί σε τέτοιες επιχειρήσεις...
0: Έχω και εγώ στο παρελθόν
1: ότι...
0: τέτοια παιδιά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα.
1: Ότι τους... μου έχουν πει καλύτερα να το κλείσεις το τηλέφωνο επί τόπου παρά να μπει σε διαδικασία συζήτησης, γιατί
0: καλά, ναι,
1: είμαστε υποχρεωμένοι να επιμένουμε μέχρι να μας το κλείσεις. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, τώρα.
0: Έτσι, είναι και η γαλέρα από την άλλη πλευρά.
1: Αυτό.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού γενικότερα στον κόσμο μας. Έτσι το βλέπετε, το βιώνετε, το νιώθετε στο πετσί σας με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και εμείς εδώ τραγουδάμε κουρουμουντού. Και πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, και αυτές εδώ τις μέρες του καλοκαιριού εμείς είμαστε εδώ και επικοινωνούμε σε social media.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ροδόπης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 43χρονη σύζυγό του πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος και στη δική του ζωή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απεδείχθη καθοριστική για τη ζωή του, καθώς άνδρες της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν εγκαίρως στον χώρο του εγκλήματος. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πλέον νοσηλεύεται κατά από αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Το ζευγάρι που κατάγεται από την Αλβανία έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Τις αστυνομικές αρχές για την τραγωδία φέρεται να ειδοποίησε ένα από τα 3 παιδιά της οικογένειας, σημαίνοντας τον συναγερμό. Σε μηχανική βλάβη του οχήματος οφείλεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ο αλλοδαπός οδηγός αφέθηκε τελικά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς αρχικά είχε συλληφθεί. Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με αφορμή την πρόσφατη πτώση μπαλκονιού από παλιό κτίριο στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες μετατόπισης της ευθύνης αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες, ξεκαθαρίζοντας πως ο Δήμος έχει θεσμικό ρόλο ελέγχου και πρόληψης, τον οποίο οφείλει να αναλάβει. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων που είχαν ληφθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο και καταθέτει μια δέσμη 6 προτάσεων για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Τρίτης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα. Διαρχόμενο όχημα παρέσυρε 14χρονη κοπέλα. Το κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, οι Βάκχες του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η κλήρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τα πρωταθλήματα και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στα Αμισιανά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
2: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Λοιπόν, έχω βρει την ιδανική φυλή.
1: Φυλή.
2: Α, φυλή. Την ιδανική φυλή.
1: Φυλή με λιτρώνες.
2: Για όσους άντρες είναι πρικισμένοι με μία μεγάλη κοιλιά.
1: Α, νόμιζα τίποτα άλλο. Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρικισμένοι με μία μεγάλη.
2: Η κοιλιά σε χάλασε. Άμα κάνεις μία βόλτα στις παραλίες, θα μαζέψεις ένα τσούρμο.
1: Όπω τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Φέτος πρόσεχα πάρα πολύ σε ότι παραλίες έχω πάει.
2: Ναι.
1: Φαίνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι με το σώμα τους. Δηλαδή, είδα περισσότερα άσχημα σώματα φέτος από άλλες χρονιές.
2: Δεν περνάει καλά ο κόσμος.
1: Ναι, δεν περνάει, ναι, αυτό. Οπότε το βλέπεις και στο σώμα των ανθρώπων.
2: Λοιπόν,
1: δεν είναι το ίδιο.
2: Στη φυλή των Μπόντι στην Αιθιοπία, η μεγάλη ανδρική κοιλιά συμβολίζει το υψηλό κύρος, την ομορφιά και την ευημερία.
1: Στη Ρωσία είναι το σπασμένο κινητό.
2: Οι άντρες, άκου τώρα, τι προτιμάς, σπασμένο κινητό ή μεγάλη κοιλιά?
1: Μπορώ να μην έχω τίποτα από τα δύο.
2: Λοιπόν, άκου. Οι άντρες, λέει, συμμετέχουν σε έναν παραδοσιακό διαγωνισμό πάχυνσης για να κερδίσουν τον τίτλο του πιο ελκυστικού άντρα. Πίνουν, λέει, για 6 μήνες ένα μείγμα από φρέσκο γάλα και αίμα αγελάδας. Και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού, μετά από αυτούς τους 6 μήνες, γιορτάζεται η τοπική πρωτοχρονιά όπου αναδεικνύεται τη μεγαλύτερη κοιλιά. Ο νικητής κερδίζει τον αιώνιο θαυμασμό της φυλής και θεωρείται ήρωας. Πας εκεί με την κοιλάρα σου.
1: Έχουμε εδώ, ξέρεις πόσους από τη φυλή σας έχουμε εδώ στη
2: αυτό
1: χώρα
2: σου
1: μας.
2: Αυτό σου λέω, ότι πας εκεί πέρα μοστράρεις την κοιλούγα σου, έχεις πει τα 15 μπυρόνια στην καθισιά σου, την έχεις θρέψει, την έχεις κάνει εκεί πέρα τόση.
1: Δεν ξέρω, αμαρτία θα πω τώρα, έχω ένα γείτονα δηλαδή, ο οποίος, ρε παιδί μου, τη μεγαλώνει πολύ την κοιλιά τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να επενδύει σε αυτή.
1: Μου φαίνεται λίγο, ας πούμε, περίεργο, ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια κοιλιά, πώς κοιμούνται.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ξέρω, δηλαδή,
2: εγώ που έχω και τα θεματάκια μου και ναι, πρίζομαι ξαφνικά, θα μπορούσα να πάω να με κουρδίσει κάποιος έτσι λίγο. Να σου μια κοιλιά αερόστατο ξαφνικά. Μετά από 1-4 ώρο, 5 ώρο, θα έχει ηρεμήσει το πράγμα. Αφού θα έχω κερδίσει το διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που μιλούσε για τη διαφορά ηλικίας.
1: Διαφορά ηλικίας, σε σχέση, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, λέει, ένας τύπος, ο οποίος, ναι, κατά καιρούς τον έχω ακούσει και εγώ, έτσι που λέει ότι διαιρεί την ηλικία του μεγαλύτερου δια 2 και προσθέτει 7 χρόνια και αυτή είναι η διαφορά ηλικίας η επιτρεπτή. Δηλαδή, αν είσαι 40 χρονών, μπορεί να κάνει σχέση μέχρι 27, όχι πιο κάτω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο φίλου τη μεγαλύτερη ηλικία.
0: Δεν είναι
1: αυτή.
0: Δεν διευκρινίζει, νομίζω ότι στην κοινωνία βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή 60, α πούμε, 37. Μάξι.
1: Για να κάνει τι, για να γιατροπορέσει μετά τον 60χρονο, α πούμε.
0: Τώρα αυτά είναι.
1: Γιατί όταν θα είσαι 47 θα είναι 70. Μετά αρχίζουν οι διαφορέ να φαίνονται εντονότερα.
0: Είδε, είναι και αυτό. Λοιπόν. Είναι όμως μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό καιρό, έτσι, η οποία είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, όχι έρευνα, είναι το τι συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή, όχι ο τύπος ή τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τι γίνεται στα ζευγάρια. Έτσι, μικρές διαφορές ηλικίας κυρίως, δηλαδή 3, 4, 5 ετών, όχι περισσότερο, αυτό συμβαίνει, αλλά οι άντρες πάντοτε είναι με μικρότερες γυναίκες κατά τεράστια πλειοψηφία και υπάρχουν και οι άντρες με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, από ό,τι λέει εδώ, δηλαδή είναι μεγάλο το ποσοστό. Τώρα αυτό, δημογραφικό είναι το αποτέλεσμα αυτό, δημογραφικά δηλαδή, το έχουν ψάξει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει ότι οι άντρες, λέει, που ήταν με πολύ μικρότερες γυναίκες είχαν χαμηλότερη θρησιμότητα από αυτούς που έχουν σχέση με γυναίκες της παρόμοιας ηλικίας 2, 3, 4 ετών. Δηλαδή ζούνε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Οι γυναίκες πάλι λέει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, οι γυναίκες κοιτάνε μεγαλύτερους άντρες για να ζήσουν περισσότερο. Έτσι λέει εδώ.
1: Στη λογική...
0: Αυτό δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι δημογραφικό.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, έχει βασική ότι δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό. Δηλαδή, κάτσανε και ψάξανε τι συμβαίνει. Ούτε έρευνα, ούτε δείγμα, ούτε τίποτα. Δημογραφικό είναι αυτό.
1: Ζούνε περισσότερο στη λογική του... Ξαποστέλνω τον άλλο γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα φύγει νωρίτερα και μετά
0: δεν
1: κάνω ντόλτσε βίτα με ένα νεότερο και ζω περισσότερα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει γενικότερα όταν ζουν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εδώ μιλάει για ζευγάρια. Τι να σου πω. Λέει για ζευγάρια, δεν λέει για μόνους τους ανθρώπους που κάποτε ζούσε ο σύντροφός τους.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή διαφορά, δημιουργείται κάποια στιγμή πρόβλημα.
0: Το μεγάλο εδώ το εννοεί πάνω από 4-5 χρόνια, έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή και 10 χρόνια το θεωρεί μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, μα 10 χρόνια είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και ο άλλος έχει ακόμα κουράγια.
0: Σχετικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά κοιτάμε εδώ. Τα ωραία. Έτσι, τα οποία είναι, όπως είπαμε, δημογραφικά στοιχεία, όπως λέει και εδώ πέρα το δημοσίευμα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πόσο υπέροχη ήταν αυτή η επικοινωνία μέχρι σήμερα όλο το καλοκαίρι, εγώ θα πω. Πόσο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από παντού, θα έλεγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και συζητάμε εκτός μικροφώνου συνήθως. Όπως συνήθως. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, είναι ακατάλληλα.
2: Έτσι.
1: Κάθε εποχή έχει τα δικά της ακατάλληλα, βέβαια. Έτσι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε για λίγο ακόμα. Παρέα σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, αυτήν εδώ την ώρα. Και περνούσαμε ωραία.
2: Σε τι ωραία. Παρέα.
1: Τι ωραία. Έχουμε άνοιμα σύρος φέτος, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι. 19η χρονιά. Μιλάμε τόσα χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Από 21 Σεπτεμβρίου ως 27 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε γι' αυτό. Μαζί με το άνοιγμα Σύρος θα δεθεί λίγο και ο εορτασμός 200 ετών Ερμούπολης.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, το λέμε σε όλους αυτούς που τυχόν θέλουν να, έτσι, να βρεθούν μέσα σε αυτή τη γιορτή των κινουμένων σχεδίων, όπου μαζεύονται από όλο τον κόσμο και πραγματικά μπορείς να δεις πράγματα τα οποία θα τα δεις στη μεγάλη οθόνη μετά από καιρό. Και όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω από κοντά.
2: Είναι ένα φεστιβάλ που έχει καταφέρει και έχει γίνει θεσμός.
1: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους. Και άντρες.
1: Πολλές, όχι όλες.
0: Και άντρες. Είναι. Και άντρες όμως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οι διάφορες θεραπείες ομορφιάς

0: πολύ δημοφιλής και στους άντρες.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα μια καινούρια τάση στα social και γενικότερα, η οποία συνδέει τις σαρδέλες με το Botox.
1: Ωραία.
0: Σου λέει δηλαδή ότι αν τρως σαρδέλες, είναι σαν να κάνεις ένα φυσικό Botox.
1: Τρώω πολύ σαρδέλα.
0: Γι' αυτό διατηρείς.
1: Σαν λοιπόν, τη σαρδέλα διατηρούμε. Την παστή.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το διατηρείς εντωμεταξύ. Είναι που σου κόβει, ξέρεις, τα φτερά. Έτσι. Δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι έκφραση που πρέπει να τη λέμε.
0: Δεν έχεις αρχίσει να λιώνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Τύπο αξίλο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με όσα διαβάζω σε ένα δημοσίευμα που έχω βρει για αυτή την τάση, για τη σαρδελοθεραπεία που τρώει ο κόσμος, τέλος πάντων, παρότι έχουν λέει σημαντικά ωφέλη, δεν είναι και έτσι ακριβώς το αποτέλεσμα. Η δράση, λέει, με την κατανάλωση της σαρδέλας είναι κυρίως προληπτική. Βοηθάει να διατηρηθεί σε καλή φάση, σε καλή κατάσταση το δέρμα. Αλλά δεν είναι ότι σου επανορθώνουν, σου σβήνουν ερυτίδες ή γίνεται κάτι το θεαματικό.
1: Όχι, μην χάλασουμε τώρα και την πιάτσα,
0: αυτό,
1: το εμπόριο, λίμωνο και εσύ τώρα.
0: Λειτουργεί υποστηρικτικά.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να τρως τη σαρδέλα σου, αλλά πρέπει να κάνεις και το μποτοξάκι σου.
0: Και η λογική συχνότητα για να την καταναλώσεις είναι 1-2 φορές την εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές. Στη σαρδέλα.
1: Τη σαρδέλα.
0: Μη σε δω δηλαδή κάθε μέρα με μια σαρδέλα στο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχε περίπτωση να φάω και πάνω από 2 φορές. Ειδικά στις διακοπές του καλοκαιριού. Άμα είσαι δίπλα στην παραλία τώρα, δεν θα φας. Φρέσκια κιόλα σαρδέλα, δεν είναι.
0: Ψητή στα κάρβουνα εκεί πέρα.
1: Έχει τύχει. Πήγαινα πρωί 6.30-7 η ώρα στο λιμάνι της περιοχής που έκανα διακοπές. Ας πούμε, ερχόταν το ψαροκάικο το μεγάλο.
0: 6.30 η ώρα το απόγευμα.
1: Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ξυπνούσα και ερχόταν το ψαροκάικο γεμάτο φρέσκα ψάρια.
0: Ναι.
1: Περίμενες να βγάλει σαρδέλες εκεί μπροστά και σου βάζε σε μια μαύρη, σε μια μπλε σακούλα, ξέρω και εγώ, 2 κιλά. Σπαρταρούσε η σαρδέλα μέσα στο ψάρι, ναι, στη σακούλα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινες σε μισή ώρα το έχεις φάει αυτό. Τηγανισμένο.
0: Τις 8 η ώρα το πρωί δηλαδή.
1: 8 η ώρα έχεις φάει ήδη την πρώτη σαρδέλα. Αυτό το γινόταν, ξέρω και εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα έτρωγες τη φρέσκια σου σαρδέλα.
0: Πρωινό σαρδέλες.
1: Ναι, ναι, κανονικά, με χωριάτικη. Γιατί, δεν είναι ωραίο? Και ψωμούι φρέσκο.
0: Μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου. Σαρδέλες με χωριάτικη.
1: Τα έχεις ανοίξει τα μάτια σου από τις 6.30 που είσαι στο λιμάνι και περιμένεις.
0: Στο 1-2 ώρα.
1: Μετά, 8 η ώρα έχεις φάει τη σαρδέλα.
0: Δεν έγκωνες, παιδί μου, πρωινιάτικα με σαρδέλα και χωριάτικη και ψωμούπα.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό, σου πληροφορώ. Αντί για τον καφέ που πίνουν όλοι και μετά είναι.
0: Τι μπορώ να φάω πρωινό, έτσι.
1: Όλο αυτό. Αλλά ο οργανισμός το πρωί τρώει. Το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν αστός και το βράδυ σαν φτωχός. Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Εγώ συνήθως κάνω το αντίθετο.
1: Εσύ άσε τι κάνεις εσύ, το έχεις ακούσει αυτό. Το σωστό για τον οργανισμό είναι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, το έχω ακούσει.
1: Άμα τρως σωστά για τον οργανισμό, έχεις καλύτερη υγεία. Άρα εγώ το πρωί 8 η ώρα.
0: Σαρδέλα πρωί.
1: Σαρδέλα με χωριάτικη και ψωμί φρέσκο από το φούρνο.
0: Έχει φάει κανένας άλλος 8 η ώρα το πρωί σαρδέλα με χωριάτικη?
1: Άρα δεν ξέρεις να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Άμα τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω
0: εγώ. Για να ευχαριστηθώ εγώ τη ζωή μου, πρέπει να φάω σαρδέλα με χωριάτικη το πρωί.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις. Και καθαρό αέρα, έτσι, θαλασσινό.
0: Καθαρό αέρα, θαλασσινό αέρα, ναι, πολύ ευχαρίστως, αλλά ναι.
1: Έχεις ακούσει το άλλο που άμα ξυπνάς το πρωί 6.30 ώρα είναι καλύτερο και κοιμάσαι νωρίς? Όλα μαζί δεν είναι γλυκά.
0: Μάλιστα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, Πέμπτη. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε το στούντιο. Χαλαρά, ωραία, ήρεμα, καλοκαιρινά, ακόμα τουλάχιστον. Γιατί το καλοκαίρι ησύχος στην Ελλάδα κρατάει και λίγο περισσότερο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, 20, μπορείς να το πεις.
1: Okay, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο Παρασκευή και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ροδόπης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 43χρονη σύζυγό του πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος και στη δική του ζωή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απεδείχθη καθοριστική για τη ζωή του, καθώς άνδρες της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν εγκαίρως στον χώρο του εγκλήματος. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πλέον νοσηλεύεται κατά από αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Το ζευγάρι που κατάγεται από την Αλβανία έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Τις αστυνομικές αρχές για την τραγωδία φέρεται να ειδοποίησε ένα από τα 3 παιδιά της οικογένειας, σημαίνοντας τον συναγερμό. Σε μηχανική βλάβη του οχήματος οφείλεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ο αλλοδαπός οδηγός αφέθηκε τελικά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς αρχικά είχε συλληφθεί. Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με αφορμή την πρόσφατη πτώση μπαλκονιού από παλιό κτίριο στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες μετατόπισης της ευθύνης αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες, ξεκαθαρίζοντας πως ο Δήμος έχει θεσμικό ρόλο ελέγχου και πρόληψης, τον οποίο οφείλει να αναλάβει. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων που είχαν ληφθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο και καταθέτει μια δέσμη 6 προτάσεων για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Τρίτης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα. Διαρχόμενο όχημα παρέσυρε 14χρονη κοπέλα. Το κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, η Βάκχες του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η κλήρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τα πρωταθλήματα και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στα Αμισιανά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, έχουμε καβαντζώσει κάτι φορά τώρα.
2: Έτσι.
1: Ε?
2: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
1: Τα ίδια λέω, ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις?
2: Και εγώ.
1: Ε.
2: Ο καθένας έχει τις ημέρες.
1: Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
2: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε «Α, δεν μπορώ, αγάπη
1: μου,
2: είναι η μέρα μου». Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια
1: τέλεια,
2: χαρά.
1: Τέλεια, μην το συζητάς.
2: Καλοκαιρινότατα.
1: Τέλεια.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Η Βασιλεία Πέτρου.
2: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
1: ναι.
2: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε, νερό και αλάτι.
1: Νερό και αλάτι.
2: Πάμε.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε
1: σπηλιές.
0: Αυτόν τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην... Ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουν, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση, η πόλη λέγεται Ματέρα. Στην νότια Ιταλία. Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό, τους έπιασε το φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμηθήκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήρανε λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το να τα άλλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετρέμηνο.
1: Ναι.
0: Μπουκούμπερντε, το καθημερινό. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ και
1: όλα, όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα εξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχει να προχωρήσετε.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: Τι στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi και τα λοιπά, που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα άνθρωπο. Sci-fi, ναι.
1: Μάλιστα, okay.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται, τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατούν το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύριαλ. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν
1: δεύτερο.
2: Είναι καλό.
1: Ωραία.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Τερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας, ναι, όχι πόθου, να μην τρελαθούμε, του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Elle με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε: «Δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο».
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ γερό γονίδιο, είπε ο Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις, είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν πως, αυτή παίζει την Οδύσσια.
1: Παίζει την Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε εσύ.
0: Δεν έχω ακούσει καλά λόγια.
1: Τι να σου πω. Γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και, τα μόνο,
0: και, και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και ναι, συμπερίληψη, ναι, και όλα αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
2: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκλιματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων, που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του
0: έτσι.
1: Την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε και τα λοιπά. Όταν το ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ροδόπης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 43χρονη σύζυγό του πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος και στη δική του ζωή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απεδείχθη καθοριστική για τη ζωή του, καθώς άνδρες της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν εγκαίρως στον χώρο του εγκλήματος. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πλέον νοσηλεύεται κατά από αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Το ζευγάρι που κατάγεται από την Αλβανία είχε αποκτήσει 3 παιδιά. Τις αστυνομικές αρχές για την τραγωδία φέρεται να ειδοποίησε ένα από τα 3 παιδιά της οικογένειας, σημαίνοντας τον συναγερμό. Σε μηχανική βλάβη του οχήματος οφείλεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ο αλλοδαπός οδηγός αφέθηκε τελικά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς αρχικά είχε συλληφθεί. Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με αφορμή την πρόσφατη πτώση μπαλκονιού από παλιό κτίριο στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες μετατόπισης της ευθύνης αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες, ξεκαθαρίζοντας πως ο Δήμος έχει θεσμικό ρόλο ελέγχου και πρόληψης, τον οποίο οφείλει να αναλάβει. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων που είχαν ληφθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο και καταθέτει μια δέσμη 6 προτάσεων για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Τρίτης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα. Διαρχόμενο όχημα παρέσυρε 14χρονη κοπέλα. Το κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, οι Βάκχες του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η κλήρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τα πρωταθλήματα και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στα Αμισιανά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μια ώρα ακόμα.
0: Δύο σε τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι τώρα. Δεν ξέρω
1: πρέπει να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα 11 Ιουνίου,
0: ναι.
1: Το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μέσα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα.
1: Αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε, από τους Αμερικανούς βέβαια, ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι, και ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε,
1: και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλαος.
1: Πολύ ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω.
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Αυτή.
1: Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και α, είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: και πρίγκιπας.
1: Α, εντάξει, δεν
0: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, όπως έλεγα, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου, την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
1: Αυτό το τελευταίο, εντάξει.
0: Εντάξει, άμα το έχεις θα
1: τα
0: το
1: δείξεις. Τα λύνει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
0: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, μπράβο, εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι.
0: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Έτσι.

0: μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το 2K's 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019, το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό, ο νηφικός στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι,
0: ταράνταταν, στο στίχο τέλος, το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020, και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards, κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Ε. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλη αυτή τη σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, ε. Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ροδόπης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 43χρονη σύζυγό του πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος και στη δική του ζωή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών απεδείχθη καθοριστική για τη ζωή του, καθώς άνδρες της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν εγκαίρως στον χώρο του εγκλήματος. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου πλέον νοσηλεύεται κατά από αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Το ζευγάρι που κατάγεται από την Αλβανία έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Τις αστυνομικές αρχές για την τραγωδία φέρεται να ειδοποίησε ένα από τα 3 παιδιά της οικογένειας, σημαίνοντας τον συναγερμό. Σε μηχανική βλάβη του οχήματος οφείλεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ο αλλοδαπός οδηγός αφέθηκε τελικά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς αρχικά είχε συλληφθεί. Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με αφορμή την πρόσφατη πτώση μπαλκονιού από παλιό κτίριο στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες μετατόπισης της ευθύνης αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες, ξεκαθαρίζοντας πως ο Δήμος έχει θεσμικό ρόλο ελέγχου και πρόληψης, τον οποίο οφείλει να αναλάβει. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων που είχαν ληφθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο και καταθέτει μια δέσμη 6 προτάσεων για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Τρίτης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα. Διαρχόμενο όχημα παρέσυρε 14χρονη κοπέλα. Το κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, η Βάκχες του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η κλήρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τα πρωταθλήματα και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στα Αμισιανά.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 25 10 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωνικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, συγκλονιστικές εικόνες από την πρωτοφανή καταστροφή. Έφυγε ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα. Οι αρχές επιχειρούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών και να εντοπίσουν ανθρώπους που αγνοούνται. 165 οι νεκροί, πάνω από 1.300 αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων υπηκών αγνοούνται. Ελικόπτερα συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης, καθώς σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες άρρωσαν χωριά στην χώρα των Ιμαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει διασώστες και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με περιβαλλοντικό μανδύα στο στόχαστρο της Άγκυρας, Σαμοθράκη και Λίμνος μέσω της ανακήρυξης νέων θαλάσσιων πάρκων. Το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού δημοσίευσε χάρτη με δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα, με το ένα να χωροθετείται ακριβώς ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Οι τουρκικές χαράξεις επεκτείνονται πολύ πέρα από τα χωρικά τους ύδατα, με την ελληνική κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει πως η κίνηση δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, ενημερώνοντας παράλληλα και τις ευρωπαϊκές αρχές. Κατηγορηματική η απόρριψη από την Αθήνα. Συνθήκες hot dry windy στη χώρα με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί περισσότερο. Το βορειοανατολικό ρεύμα θα μεταφέρει σχετικά δροσερότερες αέριες μάζες από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προς τη χώρα μας. Αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει λίγο στα ανατολικά και τα βόρεια. Παρέμβαση για την ταλαιπωρία των οδηγών στο τούνελ της Εξοχής έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος. Με επιστολή του στη διοίκηση της Εγνατίας Οδού διαμαρτύρεται έντονα για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα έργα. Όπως τονίζει, ο αποκλεισμός διολωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα, καθώς τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά. Την ίδια ώρα οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά διόδια σε Μουσθένη, Ελευθερές και Εξοχή, χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Όπως λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, πρέπει να γίνει επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης, ενώ απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σήμερα οι δήμαρχοι του νόμου Καβάλας προκειμένου να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρύτερων επαφών του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι δήμαρχοι αναμένεται να θέσουν επί τάπο τη ΣΤΑΦ λέγοντας ζητήματα των δήμων τους, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και χρηματοδοτήσεις για κρίσιμα έργα υποδομής. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται και η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και αγγλικά προσφέρει και φέτος ο Δήμος Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, υλοποιείται με τη στήριξη των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης και της Πάλσο Καβάλας. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η προθεσμία λύγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η κατάθεση γίνεται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Η διεύθυνση είναι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9 και οι ώρες εξυπηρέτησης από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες δίνονται και στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας. Ο τελικός αριθμός των δικαιούχων θα κριθεί από τις διαθέσιμες θέσεις των φροντιστηριών. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, η Βάκχε στο Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση χθες απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 χάρη στα γκολ των Γιώβιτς, Βάργα και Μάριν. Η ένωση που έχει μείνει στο 0-0 στη Σόφια πανηγυρίζει πλέον την έκτη παρουσία της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια μποφόρ στο θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες. 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωνικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, συγκλονιστικές εικόνες από την πρωτοφανή καταστροφή, 165 νεκροί, πάνω από 1.300 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους τουρίστες και ξένοι υπηκοοί. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο. Το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού δημοσίευσε χάρτη με δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα χωροθετείται ακριβώς ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη και το άλλο στο Καστελόριζο. Απορρίπτει τους χάρτες η Αθήνα. Συνθήκες hot, dry wind στη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί παραπάνω. Βορειοανατολικό ρεύμα θα μεταφέρει δροσερότερες αερίες μάζες από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προς τη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα ανατολικά και τα βόρεια. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα στον Δωρού Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος, και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρκόπουλος ζητά επίσης επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι, όπως λέει, να επανέλθει η κυκλοφορία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το συνοδεύει μεγάλο κλιμάκιο υπουργών εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βορείας Ελλάδας. Στο πλαίσιο των επαφών θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι και με τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Ανάμεσά τους και οι δήμαρχοι του Νομού Καβάλας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν άμεσα τα τοπικά ζητήματα και τις διεκδικήσεις τους. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέι. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται και η άφιξη του Υπουργού Βασιλική Κοιλιά. Στα όρια τους βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Θάσο, αιτία οι συνεχείς διακοπές ρεύματος. Το πρόβλημα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει σοβαρές ζημιές σε συσκευές και επαγγελματικό εξοπλισμό, κάνει λόγο για απώλεια εισοδήματος εν μέσω τουριστική σεζόν. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και αγγλικά προσφέρει και φέτος ο Δήμος Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Υλοποιείται με τη στήριξη των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης και της Πάλσο Καβάλας. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο τελικός αριθμός των δικαιούχων θα κριθεί από τις διαθέσιμες θέσεις των φροντιστήριων. Ξεκινούν σήμερα, από σήμερα, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου διαδικασία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση χθες απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας με 4-0, χάρη στα γκολ των Γιώβιτς, Βάργα και Μάριν.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 από 4, στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Προπόληση.com. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέρης. 210-3217-777 του τηλέφωνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Συντάξεις από επενδύσεις με προσωπική ευθύνη. Μετά την περαιτέρω εμπαρευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του νερού, σειρά παίρνουν οι συντάξεις. Συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να μην ενισχύει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Επί της ουσίας, οθεί τους εργαζόμενους να στραφούν σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα, σε επενδυτικά προϊόντα και σε ατομικούς λογαριασμούς. Έτσι, αποσύεται η ευθύνη του κράτους από τη μέρημνα για την κοινωνική ασφάλιση, η οποία κατά τα άλλα κατοχυρώνεται συνταγματικά. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος προς τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Την ώρα δηλαδή που μας πουλάει ενδιαφέρον, μας πετάει το μπαλάκι. Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και έρχεται μετά να μας πει ότι νοιάζεται για τις συντάξεις χειρίας και για όλα αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε, απλά η επικοινωνία. Να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο. Θα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Καλά, έχουμε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Ποιος τον πιάνει τον Μητσοτάκη τώρα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Έτσι, έχουν μαζέψει εκεί τον κόσμο όλο να δείξει ότι έχει κόσμο και όλα αυτά που θα πει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει για όλους κάτι. Αλλά όλος ο κόσμος πια γνωρίζει ότι πρόκειται για εμπεγμό. Τίποτε δεν είναι ουσιαστικό από αυτό που θα ανακοίνωσει, απλά θα υποσχεθεί και πάλι τις υποσχέσεις του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αρχίσουμε από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές, λέει η εφημερίδα. Το ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Λοιπόν, η εφημερίδα διαλέγει αυτό το θέμα. Λέει προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και έχει και φωτογραφία του Σαμαρά που λέει: εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Η εφημερίδα Τα Νέα. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη, λέει η εφημερίδα. Η απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τώρα, γενικώς τα ελληνοτουρκικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί έχουμε ξαναπεί, ο Ερντογάν παίρνει χωρίς να πέσει του φεκιά αυτά που θέλει. Βηματάκι. Και δεν μπορούν να καταλάβουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι διαβάζουν τον Ερντογάν με δυτική λογική και δυτική νοοτροπία. Αυτό είναι λάθος τους. Και έχω πει, η Ελλάδα αμήνεται. Δεν κάνει τίποτε που να ενοχλεί την Τουρκία. Η Τουρκία πάντα κάνει κάτι να ενοχλεί την Ελλάδα. Το έχουμε πει, ο επεκτατισμός της Τουρκίας είναι αυτός που εμποδίζει την ειρήνη και τους λαούς της περιοχής να ζήσουν ελληνικά. Εάν ήθελε να κάνει κάτι η Ελλάδα, θα μπορούσε να είχε κάνει. Αλλά δείτε, να αρχίσουμε από χρόνια με το Τουρκετζίαν, που ακόμη διαφημίζεται σε αεροδρόμια διεθνή, σε ξένα αεροδρόμια και σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Να πούμε για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Να πούμε για το καλώδιο στην Γκάσο. Δεν κάνει λοιπόν ό,τι θέλει η Τουρκία. Λέει άλλο ενημέρωση για το καλώδιο τώρα, άλλο να ζητήσουμε την άδεια, άλλο να την ενημερώσουμε. Γιατί να την ενημερώσουμε? Πρέπει να ενημερώσω εγώ τον Λάζαρο Καραγιάννη ότι θα πάω σπίτι μου? Έτσι δεν είναι, Λάζαρη, να ενημερώσεις εσύ εμένα αν θα πας στο σπίτι σου το μεσημέρι, το απόγευμα? Γιατί να με ενημερώσει και γιατί να τον ενημερώσω? Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Να λοιπόν γιατί παίρνει όσα θέλει. Δεν έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπα και χθες, η υποχωρητικότητά του φτάνει σε σημείο ύποπτο. Φτάνει σε ύποπτο σημείο. Η υποχωρητικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν κάνει τίποτε. Αυτά τώρα, την κυριαρχία στο Αιγαίο και τα λοιπά, ωραία, την έχεις. Πώς την αξιοποιείς? Δηλαδή, έχει πάει κάποιος Έλληνας, κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ να βάλει θέμα Κουρδιστάν? Αυτά που πραγματικά ενοχλούν τον Ερντογάν. Τον έχει αγγίξει κάποιος? Πήγε στην Αχίλιο Πτέρνα του Ερντογάν κάποιος? Ήρθαν εδώ Αρμένοι, οι Κούρδοι, αυτά να συζητήσουν κτλ? Δεν τα κάνει αυτά η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση περιμένει το βήμα του Ερντογάν για να κάνει μια δήλωση, που όμως ο Ερντογάν παίρνει αυτό που θέλει. Φανταστείτε με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό το πράγμα που έχει μπει στα βιβλία, ότι θα μεγαλώνουν παιδιά στην Τουρκία πιστεύοντας ότι η μισή Ελλάδα είναι δική τους. Και ότι κακώς την έχουμε. Ότι θα πρέπει να την έχουν αυτοί. Και όταν λέει ο Ερντογάν, αυτό επίσης δεν λένε στα μέσα ενημέρωσης. Όταν λέει ο Ερντογάν δίκαιη μοιρασιά, δεν εννοεί 50-50 να του δώσουμε εμείς το Μισό Αιγαίο. Εννοεί ότι αυτός είναι μεγάλη περιφερειακή χώρα και η Ελλάδα πρέπει να είναι κάτω από τις φτερούγες της Τουρκίας και ότι πρέπει να έχει αυτή το 80 και εμείς το 20. Αυτό εννοεί ο Ερντογάν δίκαιη μοιρασιά. Ότι εγώ ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη θα το ελέγχω. Αυτό λέει ο Ερντογάν. Και είδατε τις δηλώσεις που έκανε. Τα σπαθιά που δροσίστηκαν, αυτά και τα λοιπά, και στα νερά και τέτοια πράγματα. Έτσι. Αυτά έλεγε. Και αυτά λένε. Υπάρχει κυβερνητικός τέλεχος που μίλησε, που ανέφερε τη λέξη πόλεμος με την Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα δεν το σηκώνει η Ελλάδα. Να πάει στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, στον ΟΗΕ, παντού να κινήσει γη και ουρανό και να πει: δείτε. Αυτό. Μετά λέει το Κάσιους Μπέλι. Την ώρα, γι' αυτό λέω, ότι θρασίδηλοι οι Τούρκοι, αλλά γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν και με δειλούς από εδώ. Ήταν τα 12 μίλια. Εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει η επέκταση. Τι θα πει Κάσιους Μπέλι? Για ελάτε εδώ, κύριοι Ευρωπαίοι. Για ελάτε εδώ, είμαι νόμιμος. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Είμαι νόμιμος. Έχω το δικαίωμα. Γιατί να μην το κάνω? Τόσο απλά. Μην λένε τώρα οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, απόλυτη κυριαρχία και στο πεδίο και το ένα και το άλλο. Ο Γεραπετρίδης που έκανε υποκλήσεις στον Ερντογάν, που κάνουν δουλειές στην Τουρκία, εταιρείες και ευρωπαϊκές και ελληνικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν και τουρκικές εταιρείες που κρύβονται πίσω από γερμανικές και παίρνουν δουλειές στην Ελλάδα? Να τα πούμε και αυτά. Μην νομίζετε ότι ο Ερντογάν θέλει πόλεμο, αφού μπορεί και τα παίρνει έτσι. Με ειρήνη ότι θέλει. Του είπε κάποιος του Ερντογάν για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, κάτι? Κανείς, ουδείς. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα, και κυριαρχία και εμείς και οι φρεγάτες και τα λοιπά? Ωραία. Πληρώστε. Παράγει πολεμική βιομηχανία, δημιουργεί κρίσεις, αγοράστε. Τώρα έχει, λέει, υποσχέσεις ο Ερντογάν και τα F-35. Εδώ είναι ο πρόθυμος σύμμαχος. Εδώ ο Μητσοτάκης βάζει την υπογραφή του και μετά γράφουν το κείμενο από πάνω. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό έχει καταφέρει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ποιος θα πάρει στα σοβαρά μια τέτοια κυβέρνηση? Πες ότι κάποιος θέλει να εναντιωθεί στην Τουρκία. Γιατί έχει βρει τώρα το επιχείρημα Τουρκία ότι μας περικυκλώνει το Ισραήλ, ας πούμε, κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι στο πέρασμα του χρόνου, εάν δουν ότι εδώ πέρα είναι κυβέρνηση χωρίς πυγμή και μένει μόνο σε δηλώσεις, ότι κάποια στιγμή με ή χωρίς τον Νετανιάχου δεν θα κοιτάξουν να ρίξουν γέφυρες? Νομίζετε ότι? Δείτε τι κάνει ο Ερντογάν. Απλώνεται παντού. Παντού, Σύρια, Λιβύη. Δεν υπάρχει. Όπου δει παράθυρο πάει και μπαίνει. Βάλαμε εμείς ποτέ ζητήματα? Βάλαμε κάτι που να ενοχλεί τον Ερντογάν? Λέει θα ρωτήσουμε για το καλώδιο. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα είναι γιατί φυλακίζει τους δημάρχους. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα και να απαντήσει η Τουρκία δεν είναι να τη ρωτήσουμε για το καλώδιο. Πρέπει να τη ρωτήσουμε γιατί φυλακίζει τους αντίπαλους του Ερντογάν. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα είναι γιατί κάνει αυτό που κάνει στις περιοχές των Κούρδων. Αυτό που πρέπει να ρωτήσει η Ελλάδα είναι γιατί λέει για Κάσιους Μπέλι. Γιατί μπαίνει να πάρει πράγματα από άλλη χώρα. Δεν μπορεί να επικαλείται την ειρήνη και από την άλλη να λέει αυτό είναι δικό μου. Ας πάει ένας ψαράς στα Ήμια. Γιατί έφτασαν οι ψαράδες στην Αλόνισο οι Τούρκοι. Μέσα στο πάρκο το θαλάσσιο. Είδατε να γίνεται κάτι? Τίποτα. Είδατε κάτι? Πήγε η Ελλάδα ποτέ στον ΟΗΕ να κάνει κάτι? Λοιπόν, η Καθημερινή. ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Και λέει βέβαια για το ρόλο της γαλλικής εταιρείας, έτσι. Βέβαια πρώτο θέμα παντού, οι φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ, έτσι. Αυτό και αν είναι. Αλλά λέμε τώρα ότι το βλέπουμε και σε άλλες εφημερίδες αυτό με τα ελληνοτουρκικά. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Θα ετοιμάσω φόρμουλα για το σπίτι μου. Δεν κατάλαβα. Ή δεν βάζουν καθόλου κυπριακό και να αυτό και ξανά και ξανά και ξανά. Όχι κύριε, είναι κατοχή. Είναι κατοχή, δεν μας αρέσει ο Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου λέει τουλάχιστον ότι είναι κατοχή. Το λέει. Ο ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Οκ, okay, εντάξει. Πώς θα τα δηλώσει δηλαδή, μέσω αέρης τα λέγαμε χθες εδώ. Εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε λίγο θα φορολογηθεί και ο αέρας που αναπνέουμε με την κυβέρνηση εδώ πέρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος κύριε Μητσοτάκη. Φωτογραφία του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν και το καλώδιο. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η εφημερίδα Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, να το διαβάσουμε, θα πάει και ο κύριος Μητσοτάκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ανατρίσατε, ρε παιδιά. Γιατί και εδώ για λιγότερα αυτοκίνητα λέγαμε, αλλά περισσότερα είναι. Γιατί αν δεν ξέρει ο άλλος, λέμε για τα δημόσια μέσα μεταφοράς, εάν δεν ξέρει ο άλλος ότι θα πάει πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο, οπότε θα πάει με το αυτοκίνητο του στη δουλειά, θα πάρει το αυτοκίνητο. Αυτό λύνεται. Λύνεται αυτό στις πόλεις, στη Θεσσαλονίκη που θυμιατίζουν εκεί το Μητσοτάκη. Λύνεται αυτό. Θα είναι έτσι. Το 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα δεν λύνει τίποτα. Λύνεται το κυκλοφοριακό με αυτόν τον τρόπο, με το ότι δεν θα έχεις 15.000 αυτοκίνητα. Γιατί και εδώ βλέπετε τι γίνεται. Επέκταση στην επέκταση είμαστε. Είδατε να έχει μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα. Απλά τι να κάνουν τώρα, πάει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, άρχισε η επικοινωνία και επειδή δεν σηκώνει δύο φοβερές εκδηλώσεις εκεί η περιοχή, είπαν να κάνουν την εκδήλωση για τον Όλυμπο στο Λιτόχωρο κάποια άλλη στιγμή. Ο Ζωσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζόμενων, κράτος εργοδοσία, η Voice, 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Η εφημερίδα Political ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά για τις κάμερες, λέει. Ο Λόγος, νέες χεις στο Αιγαίο, λέει, για τις δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες, η εφημερίδα. Και αυτό προσπαθούν να μας πείσουν τώρα, έτσι. Δηλαδή βλέπουν ότι παίρνει ο Σαμαράς από εκεί, λέει, α, οι δύο οι φρεγάτες που αυτό και μπορούν να έχουν και δύο ελικόπτερα επάνω κτλ. Κτλ. Τι να τις κάνεις? Για πείτε μου, τι να τα κάνεις και τα Ραφάλ και όλα αυτά. Αφού δίνεις τον Ερντογάν ό,τι θέλει. Τι κάνεις δηλαδή? Ενισχύεις τον προϋπολογισμό της Γαλλίας? Τι κάνεις, αφού έτσι κι αλλιώς ό,τι θέλει το παίρνει. Πήγες στο πεδίο, στην Κάσο, έβγαλες εκεί φρεγάτες. Δεν λέω να πάμε σε πόλεμο. Να του κάνεις όμως κατανοητό του Ερντογάν ότι δεν παίζεις, ότι δεν είσαι υποχωρητικός. Λέω και πάλι, όσες φορές χρειάστηκε και έδειξε πυγμή η Ελλάδα, έκαναν πίσω οι Τούρκοι. Βρίσκουν και τα κάνουν. Και ο Μητσοτάκης είναι ο τέλειος πρωθυπουργός για να κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει. Σας είπα και πάλι, η υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη φτάνει σε σημείο ύποπτο. Τόσο πολύ. Ναι, ισχύει, λέει ο Λόγος. Οκ, okay, εντάξει, ναι, ισχύει. Εντάξει. Του φύγαν τα τσίσα του Ερντογάν τώρα με τις δύο φρεγάτες. Αφού ξέρει τι γίνεται. Μήπως δεν ξέρει το παιχνίδι. Το μανιφέστο τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Α, εδώ είναι ιστορία αυτό τώρα. Έχουν ένα νόμο έκτρωμα που μπορείς να κτίσεις από 25 μέτρα και μετά. Ενώ κανονικά πρέπει από 100 και 200. Και δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα. Για μια στιγμούλα λίγο, γιατί το έχω αυτό το θέμα. Εδώ Λοιπόν, είναι το νέο ειδικό χώρο ταξικό που ορίζει ζώνη απαγόρευσης δόμησης 25 μέτρων από την ακτή Μεκία στις 7 Αυγούστου, όταν η Σύμβαση Βαρκελόνης προτείνει 100 μέτρα. Και το λένε και φορείς και επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει το πρωτόκολλο της Βαρκελόνης από το 2008, παρακαλώ. Γαλλία, Ισπανία και Δανία εφαρμόζουν ζώνες 100, 200, 300 μέτρα, εφαρμόζουν ζώνες 100, 200 και 300 μέτρων, ενώ τα 25 μέτρα θεωρούνται ανυπαρκή για την κλιματική κρίση. Να όμως που εδώ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πειράζει, κάνεις την ξενοδοχειακή μονάδα εκεί πέρα, τσιμέντο να γίνουν όλα και δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν βαριέσαι αδερφέ, θα μας το παίξουν τα μέσα ενημέρωσης όπως θέλουμε εμείς. Μην ασχολείστε, παιδιά. Αυτά. Αυτά με τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Έχω λίγο. Λάζαρε, να διαβάσω λίγο σαν μισό λεπτό. Αν για μισό λεπτό να τα αφήσω να τα διαβάσω μετά, να πω μόνο ότι γιορτάζουν ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος, η Φανουρία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Και είναι σήμερα Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τι παιχνίδια θα παίζαμε τις ίδιες.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
2: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Κουρδάκι που ήταν πρόταση της Φλέψης Ελευθερίας το 2023.
0: Είναι στο Πασόκ τώρα, νομίζω.
16: Που τώρα είναι στο Πασόκ, ακριβώς. Θέλω να πω ότι σπάει μια παράδοση η Νέα Δημοκρατία με μια μη συνενετική καθεστωτικής λογικής, ας πούμε, συμπεριφορά χθες, που ουσιαστικά με την καραμέλα της τοξικότητας μας λέει ότι η κυρία Κρήτα δεν είναι κατάλληλη για τη θέση της Αντιπροέδρου. Να πούμε ότι πρέπει αυτή η θέση να πληρωθεί μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, καθώς οι θέσεις των αντιπροέδρων να ανήκουν σε κόμματα, σε κοινοβουλευτικές ομάδες δηλαδή, και όχι σε πρόσωπα. Τώρα ξέρουμε και μέχρι τώρα που μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν θα κάνει πίσω, δεν θα αλλάξει δηλαδή την πρότασή του για να προτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο ώστε να υπάρξει συνένεση, γιατί έτσι ουσιαστικά θα αποδεχόταν την αντιθεσμική συμπεριφορά, θα νομιμοποιούσε την αντιθεσμική συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε με το πρόσχημα τώρα της τοξικότητας θα πάμε σε μια Γιώργο ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα, όπου αν εκεί οριστικοποιηθεί αυτή η αντικοινοβουλευτική κίνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα απέχουν οι βουλευτές της και άρα η Έλληνα Κρήτα δεν θα μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από ό,τι παρόν, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Να πούμε και τη διαδικασία δηλαδή. Για να εκλεγεί η Έλληνα Κρήτη θα πρέπει να συγκεντρώσει το 1 τέταρτο του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 75 θετικές ψήφους, το οποίο είναι εφικτό, αλλά εάν είναι παρόντες και παρούσες οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίσουν παρόν, αυτομάτως θα είναι περισσότερα τα παρόν και άρα η θέση της Αντιπροέδρου θα μείνει κενή. Μια πρωτοφανής αντικοινοβουλευτική δηλαδή κίνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προκαλέσει και κολυσιεργίες και δυσλειτουργίες στη διαδικασία της Ολομέλειας, έτσι, γιατί οι αντιπρόεδροι έχουν ένα σοβαρό ρόλο θεσμικό να παίξουν στις διαδικασίες, έτσι. Θα έχουμε δηλαδή μείον έναν αντιπρόεδρο. Και προφανώς εδώ στα πηγαδάκια της Βουλής, Γιώργο, όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί, και όλοι το συσχετίζουν, το γεγονός ότι η κυρία Κρήτα έχει δικαστική διένεξη και με κυβερνητικά στελέχη, βλέπε Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, καθώς μετά από μια ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα το 2024, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι είχε υποβάλει μήνυση εναντίον της νυν βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται αυτή η διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το δικαστικό σκέλος, αλλά πάντως αυτή η κίνηση μπορεί να υποθεί ότι είναι και μια εκδικητική στάση της Νέας Δημοκρατίας κατ' εντολή του Μεγάλου Μαξίμου, ακριβώς για τη διένεξη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Η ίδια η Έλληνα Κρήτα, να θυμίσω ότι χθες με ανάρτησή της δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη για το παράσημο, όπως το χαρακτηρίζει, δηλαδή για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να μην την ψηφίσει ως αντιπρόεδρο. Και σκληρή ήταν και η ανακοίνωση της Κουμουντούρου χθες, όταν έγινε αυτή η διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα ψηφιστεί η Έλληνα Κρήτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι με την κίνησή της αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζουν και παραδέχονται ότι το κόμμα δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και κάνουν λόγο για καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία, ομολογώντας την απέχθειά της στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική και την εναλλακτική προληπτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Πράγματι είναι μια πολύ άσχημη κίνηση αυτή για τα κοινοβουλευτικά πράγματα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα πρέπει τώρα, Γιώργο, να δούμε ποια μέρα θα επιβεβαιωθεί, δηλαδή ποια μέρα θα γίνει η ψηφοφορία. Μαθαίνω ότι θα γίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου εκεί θα υπάρξουν εντάσεις. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας που πήρε πριν από λίγες ώρες ξεκάθαρη στάση μέσω της δήλωσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναμένουμε να δούμε και τι θα πράξουν τα άλλα κόμματα. Γιατί έχει και συμβολικό χαρακτήρα το να πάρει τουλάχιστον τις ψήφους της προοδευτικής αντιπολίτευσης η Έλληνα Κρήτα. Δηλαδή, Κουκουέ, Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα να ταχθούν ενάντια στην κίνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Έχεις κάνει κανένα επενδυτικό πακέτο? Πώς σκέφτεσαι να βγεις στη σύνταξη?
16: Μας δίνει αυτή την ευκαιρία η κυρία Κεραμέως.
0: Έτσι, για να δεις τι καλή υπουργός είναι. Σου λέει, θα πας με δική σου ευθύνη, θα πάρεις αυτό το προϊόν, αν χάσεις, μεγάλη έχασες. Πώς το λέγει ο Γεράσιμος Ασθένης, Γιώργο, χάσαμε.
16: Είναι η λογική ακριβώς της ατομικής ευθύνης και στο συνταξιδοτικό, στο δεύτερο πυλώνα. Γιατί ακριβώς, Γιώργο, το νομοσχέδιο που έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί να συζητείται στην Ολομέλεια, ουσιαστικά βάζει ανώτατο όριο εισφορών που απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος στο 35% του μισθού. Δηλαδή, αυτά μπορείς να τα μεταφέρεις σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, όπως τα λέμε. Τώρα, να ρωτήσω εγώ, ποιος εργαζόμενος στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη λίγο, εδώ στο 15ήμερο δεν φτάνει το μηνιάτικο για 15 μέρες.
16: Ακριβώς.
0: Η κυβέρνηση λέει, βάλει το μηνιάτικο στο επαγγελματικό ταμείο.
16: Ποιος μπορεί να διαθέσει τώρα το 35% το καθάριστο μισθού για συμπληρωματική ασφάλιση όταν έχει 1.000 ή και λίγο παραπάνω καθαρά το μήνα ή δουλεύει εποχικά στον τουρισμό, είναι νέος εργαζόμενος ή άνεργος το μισό χρόνο. Αυτός προφανώς αυτό το νομοσχέδιο ευνοεί
0: μόνο εγώ τη δυνατότητα στη δίνω, τι θα κάνεις εσύ, κάνε. Να μην φας για να πας εκεί να επενδύσεις.
16: Είναι εκτός πραγματικότητας όμως αυτή η δυνατότητα και γι' αυτό και υπάρχει και κριτική. Πριν από λίγο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Γιάννης Αμανατίδης. Υπάρχει κριτική ότι ακριβώς η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μια διεύρυνση των επιλογών ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά είναι ένα βήμα υποβάθμισης ουσιαστικά της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και της υποχρέωσης του κράτους να στηρίξει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα αντί να μεταφέρει την ευθύνη στους εργαζόμενους να αυξήσουν το αποταμιευτικό, ας πούμε, κομμάτι του.
0: Μα θυμάσαι που καμάρωναν και παλιότερα που έλεγαν ότι θα πας, θα βάλεις τα λεφτά σου εκεί για τους νέους κυρίως, που έλεγαν ότι είναι ένα συντηρητικό πρόγραμμα, είναι ένα πιο επιθετικό. Θα σου πούνε ότι μεγάλε, αφού αποφάσισες αυτό, τι να σου κάνω, έχασες.
16: Η επένδυση
0: που, η επένδυση που έκανες έχει ρίσκο, άρα μένεις χωρίς σύνταξη.
16: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
16: Και έχει συμβεί αυτό και με καταρρεύσεις ασφαλιστικών ταμείων. Θυμόμαστε την περίπτωση της Ασπίδας, αν τη θυμάμαι σωστά, που οι άνθρωποι έχασαν.
0: Που εδώ στο Υπουργείο Εμπορίου τότε, που στο Υπουργείο Εμπορίου τότε, για να λέμε, γιατί μιλάνε για παθογένειες και για ότι νοιάζονται για τον ελληνικό λαό, στο Υπουργείο Εμπορίου τότε υπήρχε υπηρεσία που έλεγχε τις ασφαλιστικές εταιρείες και αν μπορούν να κάνουν αυτά. Αλλά με τη συγκεκριμένη, όλα καλά, καμωμένα. Να λοιπόν τώρα που έχασε ο κόσμος τα λεφτά, τώρα θα μου πεις εδώ, τα έχασαν με τα ομόλογα που έλεγαν και στη διαφήμιση με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε ομόλογα και στο τέλος τα έχασε τα λεφτά.
16: Και στο τέλος έμεινε ξεκρέμαστος. Να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει ένα αγκάθι σε αυτό το νομοσχέδιο. Συνειδητό εννοώ από την κυβέρνηση ότι δεδομένου ότι και τα υψηλότερα ακριβώς εισοδήματα που θα μπορούν να κατευθύνουν ένα μέρος των αποδοχών τους στην επαγγελματική ασφάλιση, έως και 35%, έτσι, το νέο καθεστώς μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο νόμιμης φοροαποφυγής, γιατί ακριβώς αυτό έχει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Το λένε αυτό και παράγοντες της αγοράς, δηλαδή, δεν το λέει μόνο η αριστερά. Ένα δηλαδή τμήμα του εισοδήματος μεταφέρεται από αύριο το πρωί που θα ψηφίσει.
0: Δηλαδή, κάποιος που έχει μπορεί να το κάνει και τρίκ αυτό, για να φορολογείται λιγότερο.
16: Αυτό λένε οι άνθρωποι που ξέρουν καλά τα του ασφαλιστικού. Δηλαδή, οι αυξήσεις μισθών ή μπόνους θα αντικατασταθούν εν μέρη από, από αυτές τις φορές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Άρα ένα σημαντικό τμήμα του εισοδήματος των υψηλόμισθων προφανώς και των Golden Boys θα μεταφέρεται σε καθεστώς με πολύ χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η κυρία Κεραμέως, αμέσως με το που άνοιξε η Βουλή, ανοίγει ένα ακόμη παραθυράκι για να ευνοήσει τα υψηλά εισοδήματα, επαναλαμβάνω,
0: Δεν τους πιάνεις από πουθενά.
16: Προλάβαμε το καλοκαίρι να φύγουμε με την εμπορευματοποίηση του νερού και της πολιτιστικής κληρονομιάς και γυρίσουμε με κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Δεν τους πιάνεις πουθενά. Μέχρι να φύγουν αυτοί θα φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Τάσο Γιαννόπουλος, ήταν ο συνάδελφος. Μας καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Μην περάσουμε σε τραγούδι. Λάζαρε, θα διαβάσω ένα μήνυμα για σένα ειδικά. Το στέλνει ο Στέφανος. Λοιπόν, ευχόμενος, ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού σας καλημερίζω. Παρόλο που είστε διευθυντής του Κόκκινου, μου επιτρέπετε να φωνάξω εκάρα ολέ. Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Ποιος σε πιάνει τώρα? Έχεις μετρό εκεί, θα έχει φτιάξει όλο ο Μητσοτάκης. Να πας και στα Αγγένεια, να χειροκροτήσεις τον Πρωθυπουργό. Μην ξεχάσεις, Στέφανε.

0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτά που κάνει η κυβέρνηση, να δούμε λίγο τι κάνει και με το μεταναστευτικό. Υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης για έκτακτη μεταφορά 217 ετούντων άσυλων από την Κρήτη στην Λέσβο, καθώς και αντίστοιχο αριθμού ατόμων στην Σάμο. Και βέβαια έχει βγάλει ανακοίνωση η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της Λέσβου να καλημερίσουμε τον Στρατή Μπουλμπούση, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου, προστάμενος της Συγκλήτου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στρατής Μπουλμπούλης. Καλημέρα από τη Μυκλήνη. Όπως είπατε, συνεχίζεται το πρόβλημα. Εκεί που στο νησί είχαν μείνει περίπου 200 διαμένοντες,
0: ναι,
1: μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φτάσαμε τους 570, mm-hmm, συν τους 220 ανθρώπους που θα μας φέρουν από την Κρήτη.
0: Mm.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται στα νησιά μας πολύ έντονα. Δεν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος εδώ. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει πολλά χρόνια. Να θυμίσω την Παγανή,

0: 2005-2006, τη μεγάλη κρίση του 2015, και από, δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα να γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Σύντομα, ότι, να σας τονίσω ότι εδώ έχουν φτιάξει, και να το θυμίσω, έχουν φτιάξει ένα στρατόπεδο στην κυριολεξία πάνω στο πουθενά, μέσα στο βουνό, μέσα σε Πευκόδασο, στη Βάστια, όπου ο προγραμματισμός είναι όταν λειτουργήσει να φιλοξενήσει έως 5.000 πρόσφυγες, και η δυνατότητα της περιοχής μπορεί να φτάσει και τις 20-25.000, να γίνει μία μόρια μέσα σε ένα βουνό. Στο πουθενά όμως, μακριά από τον ιστό της πόλης και του νησιού.
1: Τι
0: δεν
1: θέλουν
0: ποτά,
1: να κάνουν τώρα, θέλουν ας πούμε όπως και στις Σέρες ένα... κάπου στο πουθενά να τους κρύψουν σε συνθήκες άθλιες και τα λοιπά.
0: Στο πουθενά, στην κυριολεξία στο πουθενά, όποιος έχει εικόνα του νησιού, είναι ακριβώς στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο του μεγάλου Πευκόδασου που έχουμε και πιάνει τα 2/3 του νησιού. Σε μια περιοχή που υποτίθεται είναι προστατευόμενη, έχουν γίνει εγκαταστάσεις πολύ μεγάλες, πολλές φορές το έχουμε αναδείξει το θέμα. Τώρα θέλουν να κάνουν και την αφαλάτωση, μια μονάδα αφαλάτωση ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το τερατούργημα, και με την νέα νομοθεσία να δεχόμαστε κόσμο εδώ και να κάνουμε μια σύγχρονη απάνθρωπη φυλακή για ψυχές ανθρώπων.
1: Φαντάζομαι τις συνθήκες, έτσι, αλλά σέρες που έλεγαν έφυγαν, και γιατί έφυγαν το καλοκαίρι με 50 βαθμούς κάτω από το Ελενίτ και το χειμώνα όπως και στις Σέρες με...
0: Εκεί είναι μια περιοχή που και χιόνι πιάνει το χειμώνα και έχει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι, και το κυριότερο είναι περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα μακριά από το πρώτο χωριό. Δεν μιλάω για την πόλη της Μητυλινής, το πρώτο χωριό.
1: Ναι, τους κρύβουν, ναι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι λύση.
1: Για πάντα τις συνθήκες βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι λύση. Και δεν είναι λύση όταν έχεις αυτό το πρόβλημα να στέλνεις κόσμο από την Κρήτη στη Μυτιλήνη, στη Σάμο, στη Χίο, και να επιβαρύνεις την ίδια πολύ επιβαρημένη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ στα νησιά. Τώρα μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 2015 περάσαν 800.000 πρόσφυγες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν υβριδικό πόλεμο, το μεγαλύτερο στη μεταπολίτευση, και το έβγαλε εις πέρας, με μεγάλα προβλήματα, αλλά το έβγαλε εις πέρας. Και τώρα πάμε να το ξανα, σιγά σιγά να το ξαναχτίσουμε αυτό το πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει.
1: Μια αποθήκη ψυχών λοιπόν εκεί στη Λέσβο.
0: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω, εσείς δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, υπάρχει και το θέμα με τα εγωπρόβατα, δηλαδή το νησί είναι
0: αυτό από το κακό
1: στο χειρότερο πάει, έτσι.
0: Σήμερα στην περιφέρεια Βορειοαγγέλου υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες.
1: Τι ώρα?
0: Στις 12 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτή η κινητοποίηση. Υπάρχει κάλεσμα και από εμάς σαν πολιτικός χώρος, αλλά φυσικά και από την ΑΔΔ και από τα περισσότερα κόμματα. Η απέτηση είναι για να δοθούν επιτέλους οι αποζημιώσεις άμεσα και έγκαιρα στους ανθρώπους. Να υπάρχει προγραμματισμός για την ανασύσταση των κοπαδιών. Μην ξεχνάμε ότι τα εγωπρόβατα της Λέσβου είναι ένα είδος εγωπροβάτου που ευδοκιμεί εδώ στο νησί, έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες, είναι αρκετά παραγωγικό, και δυστυχώς με αυτή την λογική και με τις περίπου 85.000 αυτή τη στιγμή σφαγές, κοντεύει να φανιστεί. Συνεχίζει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν είναι στελεχωμένες όπως πρέπει. Δείχνει δηλαδή το κράτος να μην είναι προετοιμασμένο, πέρασε την ευλογιά, δεν έμαθε, ήρθε ο αυτόδης, δεν έμαθε, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε την εύκολη λύση, να σφάζουμε τα εγωπρόβατα, τα βοήδη, για να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να ενισχύσουμε τις υποδομές και να αποτρέψουμε την είσοδο τέτοια νόσου εδώ στην Ελλάδα.
1: 12 η ώρα λοιπόν, έτσι, η κτηνοτρόφια και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ναι, ποιες αποζημιώσεις τώρα, δεν αδειάζει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι στην Καλαμαριά για το μετρό.
0: Ναι, δυσκολεύεται να το καταλάβει. Εδώ όμως μιλάμε για μια κοινωνία που το περίπου 60-65% της τοπικής οικονομίας βασίζεται στην κτηνοτροφία.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να μην είναι επιλογή αυτό, επιτρέψτε μου, δεν μπορεί να μην είναι επιλογή. Δεν μπορεί να επιστήμονες, κάτοικοι, κτηνοτρόφοι να λένε όλοι αυτοί, να δίνουν λύσεις και να μην προχωρούν. Δεν γίνεται να μην είναι επιλογή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μας προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Δεν θέλουν.
0: Ίσως να θέλουν να μας κάνουν μια πρώτη τουριστική μονάδα. Θέλουν να κάποιο σχέδιο
1: για να καταστρέφουν αυτή τον πρωτογενή τομέα. Έχουν σχέδιο, θα το κάνουν έτσι.
0: Μιλάμε για την τρίτη περιοχή στην Ελλάδα σε παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. 460.000 περίπου εγωπρόβατα ήταν. Και 85.000 αυτή τη στιγμή φτάσανε οι σφαγές. Είναι απλά μαθηματικά το τι πάει να γίνει.
1: Εμφανισμός.
0: Και σε συνθήκες που προκαλούν και πρόβλημα, λέει, και οι ταφές, οι σφαγές και οι ταφές των ζώων, δεν υπάρχει κάποια μελέτη το πώς γίνεται, με αποτέλεσμα να προκαλεί και πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα όλου του νησιού.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου και προϊστάμενος της εκκλήτου στο Πανεπιστήμιο Γέρου Στρατής Μπουρμπούλης. Αυτά συμβαίνουν. Να διαβάσω ένα μήνυμα, προλαβαίνω ο Λάζαρε και να πάμε έτσι μουσικά στο δελτίο. Λοιπόν, ο Παν Παναγιώτης, φαντάζομαι, έτσι. Καλημέρα. Σαν πρώην τραπεζικός, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η επικατάρρευση ασπής στο νομικό πλαίσιο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν ξέφραγο αμπέλι. Μετά από αυτό μπήκε τάξη. Υπήρχε όμως η Επιτροπή στο Υπουργείο Εμπορίου. Ήλεγχε την ασπίδα. Και υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να αλλάξουν. Αλλά δεν είναι μόνο το ότι είναι ξέφραγο, απλά έδιναν υποσχέσεις και οκ, και εντάξει και το περνούσαν. Υπήρχαν στοιχεία τότε, κάναμε και ρεπορτάζ. Αλλά αναφορικά με τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, ναι, έχασε ο κόσμος τα λεφτά του, εφόσον δήλωσε χρεοκοπία το κράτος μας. Και ας μας λένε για διάσωση κλπ. Θυμηθείτε τα ταμεία μας, τι ψαλίδι φάγανε. Τεράστιες ζημιές και τα Golden Boys φυσικά απείραχτα. Όχι μόνο φυσικά απείραχτα, αλλά θυμάστε τον Γιώργο Παπανδρέου που πήγαινε και αγόραζε κανονικά τα ομόλογα και μας έλεγαν ότι αγοράζουμε. Δηλαδή έβγαζαν από την πλάτη τους τον κίνδυνο, τον ελληνικό κίνδυνο, με δικά μας λεφτά. Αλλά αυτοί που είχαν εδώ τα ομόλογα τα έφαγαν. Έτσι. Λοιπόν. Και λέει σχετικά με τους πρόσφυγες να μην αναφέρεται σαν υβριδικός πόλεμος, δεν τα πάμε εμείς ποτέ αυτά. Κάτι ταλέποροι κυνηγημένοι, λέει, δεν είναι εισβολή, ας μην κάνουμε πλάτες τους δυτικούς να κάνουν πόλεμο και να τρώμε τα αποτελέσματα εμείς. Αυτά λυπάμαι, αλλά στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας τα βλέπουμε αυτές τις φράσεις. Σαν την Καριστιανού μια δήλωση έκανε, μαντάρα τα έκανε, τους εισβολείς τους χαρακτήρισε τους ανθρώπους, αυτούς που λέτε τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους. Γιατί δεν παίρνει μια μάνα δύο νεογέννητα στην αγκαλιά να φύγει και να πάει να θαλασσοπληγεί, αν δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στη χώρα της, αν δεν είναι πολύ άσχημα. Και η Ελλάδα ειδικά, που ξέρει από μετανάστες, θα πρέπει να έχει άλλη συμπεριφορά. Έτσι, θυμάστε και το Μακαρί τον Καραμαλή που λέγει ευχαριστώ που έπαιρναν με ροκάματο οι Έλληνες μετανάστες 300 μέτρα κάτω από τη γη. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη, τώρα ένα-ένα τα στέλνετε τα μηνύματα. Τελευταία ώρα, έτσι, για την ιστορία. Ο Θεοχάρης, υφυπουργός της νέας κλεπτοκρατίας, ήταν διευθυντής πληροφορικής της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια και έγινε διοικητής της ΑΔΕ ΚΑΠΑ και μετά Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, Τριαντάφυλλε. Λοιπόν, μουσικά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Σπύρο. Επανερχόμαστε.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο. Το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού δημοσίευσε χάρτη με δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα χωροθετείται ακριβώς στη Λίμνο, ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, και το άλλο στο Καστελόριζο. Απορρίπτει τους κάρτες η Αθηνά. Φωνικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, συγκλονιστικές εικόνες από την πρωτοφανή καταστροφή, 165 νεκροί, πάνω από 1.300 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους τουρίστες και ξένοι υπηκοοί. Συνθήκες hot dry wind στη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί. Βορειοανατολικό ρεύμα θα μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προς τη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα ανατολικά και τα βόρεια. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα στο τούνελ της Εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εκλοβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος, και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν ανάλογες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρκόπουλος ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης, απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι, όπως λέει, να επανέλθει η κυκλοφορία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον συνοδεύει μεγάλο κλιμάκιο υπουργών εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο των επαφών θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι και με τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, ανάμεσά τους και οι δήμαρχοι του Νομού Καβάλας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν άμεσα τα τοπικά ζητήματα και τις διεκδικήσεις τους. Την ερχόμενη Τρίτη, Υπουργός Πολιτισμού Λίλα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέι. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται και η άφεξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια. Στα όρια τους βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στη Θάσο, αιτία η συνεχής διακοπής ρεύματος. Το πρόβλημα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει σοβαρές ζημιές σε συσκευές και επαγγελματικό εξοπλισμό. Κάνει λόγο για απώλεια εισοδήματος εν μέσω τουριστικής σεζόν. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και αγγλικά προσφέρει και φέτος ο Δήμος Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Υλοποιείται με τη στήριξη των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης και της Πάλσο Καβάλας. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Αυγούστου. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, η Βάκχε στο Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας χθες με 4-0 χάρη στα γκολ των Γιώβιτς, Βάρκα και Μάριν. Σήμερα, χωρίς κανένα περιθώριο λάθους, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στην Νορβηγία προκειμένου στις 8 να επιβιώσει ευρωπαϊκά και να εξασφαλίσει μια θέση στη League Phase του Conference League κόντρα στην Μπράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
13: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5, στο κόκκινο, στο συντονισμένο, στον ήχο, άλλαξε σκυτάλι, έφυγε ο Λάζαρος Καραγιάννης, ήρθε ο Βαγγέλης Δοξαράς. Υποδέχομαι όλους τους Ολυμπιακούς σήμερα. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας, επίσης Ολυμπιακός, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, τη Δευτέρα θα έρθει και ο Σωτήρης Καψόχας. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, στο Viber 69-85-87-0-059. Στέργιο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Στις 8 στη Θεσσαλονίκη έχει συγκέντρωση για τη δομή στις Σέρρες. Τι θα χαλάσετε τη φιέστα του Μητσοτάκη στην Καλαμαριά, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας όλους και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα που δεν πάει καλά το κόμμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, θα βγάλει λαγούς από το καπέλο. Αλλά στο μεταξύ θα έλεγα να αρχίσουμε από μια πρέπεια που έκανε η Νέα Δημοκρατία και αναφέρομαι στην Έλενα Κρήτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δείχνει την καθεστωτική αλογική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει συμβεί αυτό, θα σας έλεγα, απέναντι προς Δημοκρατικό Κόμμα μια τέτοια στάση. Και εμείς είχαμε πολλές διαφωνίες κατά διαστήματα με επιλογές, αλλά μέσα στη Βουλή κρατάμε μια στάση η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η Βουλή και αυτό το οποίο πρέπει να εκφράζεται με βάση και τον κανονισμό. Νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι αυτό που φοβάται είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το, θα σε έλεγα, το μήνυμα το οποίο βγήκε από αυτή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Φοβόνται το ΣΥΡΙΖΑ, φοβόνται τις προτάσεις του, φοβόνται αυτός που κάνει ισχυρή αντιπολίτευση. Το είπε μάλιστα με απλά λόγια, οι διαρροές αυτής της Νέας Δημοκρατίας αυτό λέγανε. Και ταυτόχρονα τις τελευταίες μέρες βλέπετε και σε σχέση με, με την ανάδειξη του θέματος της αποπληρωμής του χρέους, δέστε την εικόνα ότι έχει κάνει 4 βίντεο ο κύριος Πυρακάκης για να απαντήσει στα αναπάντητα της ουσίας και κάθε φορά που λέει κάτι εκτίθεται ακόμα περισσότερο.
0: Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το κόμμα που σήκωσε το θέμα, έτσι, για τις
1: 7. Ο ΣΥΡΙΖΑ το σήκωσε και ξέρετε, μου κάνει και εντύπωση ότι δεν έχουν μιλήσει άλλα κόμματα, δηλαδή επίσημα. Δεν έχει βγει ανακοίνωση ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από το κόμμα Τσίπρα.
0: Για τα 13 δις.
1: Βέβαιως, δεν έχει βγει για την πρόεδρο.
0: Και απαντάω πειρά στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Νομίζω ότι πια είναι φανερό ότι και αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα, γιατί δύσκολα βέβαια μετά από όλα αυτά τα οποία συμβήκανε και κυρίως με την λογική της αναστολής λειτουργίας του κόμματος επί ένα χρόνο. Είναι όμως φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλό δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, είναι αυτός ο οποίος δεν δεσμεύεται από πουθενά, δεν έχει δεσμεύσεις και η ασφάλεια δικαίου για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα σε μια ανάρτησή μου, η ασφάλεια δικαίου για το ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία, στους ανθρώπους και τις κοινωνικές ανάγκες και όχι σε συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν πολλές φορές και θέλουν να διαμορφώσουν ένα μόνιμο πεδίο, όπως είναι το θέμα των πανεπιστημίων, των ειδικών πανεπιστημίων. Άρα εμείς, ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες.
0: Τώρα, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και τη θητεία σας στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε όλη αυτή την υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης, του κ. Μητσοτάκη, του Υπουργού Εξωτερικών, γενικά της κυβέρνησης, απέναντι στον Ερντογάν, μάλιστα στέλεχος της Τουρκίας, στέλεχος της τουρκικής κυβέρνησης, ανέφερε και τη λέξη πόλεμο με την Ελλάδα. Από την άλλη, οι ελληνικοί πάτριοι ενεπλάκησαν με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, εκτόξευσαν 3 βλήματα, ενώ ο Ερντογάν έχει κάνει τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Να το πω απλά, έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.
1: Να το πω για άλλη μια φορά και να το εμπεδώσουμε αυτό. Είναι επικίνδυνη η στάση της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα τα εθνικά, στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Επισημαίνω ότι σε δύσκολη περίοδο μνημονιακή, που θα μπορούσε, όπως καταλαβαίνουν και καταλαβαίνετε όλοι σας, στην περιοχή αυτή να που μας βρήκαν, θα ήμασταν και ευάλωτοι, να επιδιώκανε πολλά περισσότερα. Δεν τόλμησε κανένας να το κάνει αυτό, θα σας έλεγα. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μας έχει βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε δύσκολους ατραπούς. Έχει σπάσει δεσμούς. Καταρχήν με πάρα πολλές χώρες. Δύο. Έκανε την στρατηγική συμμαχία αλλά με επιμονή και μονόπλευρα με το Ισραήλ όταν έχουμε τη γενοκτονία στη Γάζα. Mm. Τρίτον, ενεπλάκη στο Ουκρανικό, στέλνοντας εξοπλισμούς. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς μάλιστα να υπάρχει ανάγκη, ούτε καμία υποχρέωση, το τονίζω συνεχώς αυτό, καμία υποχρέωση είτε από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, είτε από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αμέσως δημιούργησες ένα ρήγμα με τη Ρωσία, mm-hmm. και θα σας έλεγα ότι είναι μια χώρα η οποία όχι αν υπερασπίσει και τα συμφέροντά μας, παίζει μεγάλο ισχυρό ρόλο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό δες το σαν εικόνα με mm-hmm. τη στάση που μπορεί να κρατήσει κάποιος σε σχέση με το Κυπριακό. Και το απείλησε. Η κυρία Ζαχάροβα έχει απειλήσει αρκετές φορές αυτή τη στιγμή. Επίσης, αυτό αφορά δες το σαν εικόνα μεγάλη, να το δούμε σαν μεγάλη εικόνα σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή αυτή η μονόπλευρη και η αιμονή που συνεχίζεται, θα σας έλεγα, με τη Ρωσία, έχει δημιουργήσει τεράστια ύφεση στην Ευρώπη, γιατί έχασε το φυσικό αέριο, το οποίο...
0: Το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Και τι έχει γίνει, γιατί εδώ τώρα όλα είναι οικονομία. Εντάξει τώρα, γιατί νομίζω αντιλαμβάνονται πάρα πολύ. Προφανώς είναι, για να μην παρεξηγηθούμε, προφανώς ήταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να διαμορφώνεις και να μην υπερασπίζεις τα συμφέροντά σου και να διαμορφώνεις μια πολιτική που δεν τα υπερασπίζεται. Και εδώ ποιος κέρδισε? Κέρδισαν όσοι πουλάνε LNG και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ακριβό, ακριβό καύσιμο. Το επόμενο ήταν η εμπλοκή μας με τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Ακούω και παρατηρώ τις τελευταίες μέρες ότι με πρόταση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων συζητάνε και θέλουν να επιστρέψουν οι Patriot. Καλά που το αντιλήφθηκαν, θα έλεγα εγώ. Και θα έπρεπε η στρατηγή, δεν θέλω να υποτιμήσω την αξία τους, και δεν το έκανα ποτέ, γιατί πάντα εγώ τους άκουγα. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι η συμμετοχή μας εκεί με τους Patriot, με την πυροβολαρχία την οποία έχουμε και με τους αξιωματικούς και στρατιωτικούς, ότι διακινδυνεύονται και οι ανθρώπινες ζωές, αλλά κυρίως διακινδυνεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Για ποιο λόγο? Γιατί για ποιο λόγο να εμπλακούμε? Λένε ότι είναι αμυντικό. Μάλιστα, αμυντικό είναι. Αλλά όταν εμπλέκεσαι σε επιχειρησιακή μορφή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο οποίος το δέχεται θα αντιδράσει. Και το γελίο της υπόθεσης, εντός εισαγωγικών το γελίο, αλλά λέω το εξωφρενικό το οποίο έγινε και πώς την πάτησε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, είναι ότι φτιάχτηκε η συμμαχία Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας για το ΝΑΤΟ, όπως λένε, της περιοχής των Ισλαμικών χωρών. Που, ξέρετε τι σημαίνει όμως αυτή η συμμαχία, η στρατηγική? Είναι ότι όταν έχει πρόβλημα μια χώρα, άμεσα θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν και οι υπόλοιπες. Δηλαδή, θα στηρίξουν την Τουρκία εάν και η Τουρκία επιδιώξει κάτι σε σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Επίσης, να κλείσουμε και το κύκλο αυτών, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με υπουργό των Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά, είχαμε διαμορφώσει μια πολύπλευρη στρατηγική στην περιοχή. Mm-hmm. Ξαναεπανέρχομαι ότι στην περίοδο τη δική μας, με μνημονιακή ευάλωτη που ήμασταν, δεν τόλμησα να κάνω τίποτα. Θυμίζω τον Μπαρμπαρός όταν τόλμησε να πλησιάσει, γιατί ήμουν και εγώ απάνω. Δεν επετράπηκε αυτό. Απομακρύνθηκε άμεσα. Επίσης, σε όλες τις παραβιάσεις που είχαν κάνει την περίοδο εκείνη οι Τούρκοι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, εμείς πήραμε μέτρα και επιβάλαμε για πρώτη φορά διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέτρα απέναντι στην Τουρκία. Και εδώ τώρα τίθεται το θέμα και για την προοπτική της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θέμα της Ελληνικής Ένωσης. Άρα υπάρχουν δυνατότητες. Δεν έχει ανοίξει το στόμα της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μέτρα ευρωπαϊκά. Εμείς το κάναμε αυτό. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο για μια δύσκολη σύμμαχο που έχουμε. Το λέω σύμμαχο εντός αγωγικών, γιατί είναι σύμμαχος μέσω του ΝΑΤΟ. Δύσκολη και δύσκολο γείτονα να έχουμε σταθερή στάση. Όσο είσαι προβλέψιμος και δεδομένος, έχεις αυτή την εξέλιξη.
0: Πάντως υπάρχουν Patriot που πάνε από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτοί δεν πάνε γιατί βάζει τη Σούδα επί της ουσίας.
1: Επιτρέψτε μου να μην μπω στο θέμα του επιχειρησιακού. Δεν είναι το πρόβλημα αν πάνε από την Κάρπαθο. Σας το λέω ειλικρινά, δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πολιτικό είναι επιχειρησιακό. Αν πάνε από την Κάρπαθο στην Κρήτη, το πρόβλημα εμένα είναι γιατί πήγανε κάτω. Το αν θα είναι επιχειρησιακά να το συζητήσουμε και σε κλειστή σύσκεψη στη Βουλή να συζητήσουμε ή να μας ενημερώσουν την αναγκαιότητα από Κάρπαθο στην Κρήτη. Το άλλο όμως είναι, σας λέω, και είναι άμεση πρέπει να γίνει η επιστροφή. Για την εθνική ασφάλεια.
0: Όλο αυτό που συμβαίνει και με τις φρεγάτες και με αυτά που διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, δεν θα έπρεπε να συγκληθεί ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών? Δηλαδή, πόσο πια, 7 χρόνια, 8, μαθαίνουμε από τα ουκρανικά site τι στέλνει η Ελλάδα. Δηλαδή, μάθαμε τι έστειλε η Ελλάδα επειδή ο Ζελένσκι είπε ευχαριστώ στην ελληνική κυβέρνηση. Και αναρωτηθήκαμε γιατί ευχαριστώ και μαθαίνουμε τι γίνεται από τα ουκρανικά site.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και τα κόμματα, αφήστε τους δημοσιογράφους. Ναι. Οι πολιτικοί αρχηγοί, τα κόμματα μαθαίνουν από τα ουκρανικά site τι κάνει η Ελλάδα.
1: Ζούμε σε μια περίοδο όπου η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά κάνουν γιο ταχύ πολιτική σε όλα τα θέματα. Επειδή είμαι λίγο παλιός έτσι και παρακολουθώ από την πτώση της δικτατορίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν συνέβηκε ποτέ στην Ελληνική Βουλή σε κρίσιμες ώρες, είτε ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να μην ενημερώνονται οι πολιτικοί αρχηγοί και να μην γίνεται σύσκεψη για αυτά τα θέματα. Και σε δύσκολες στιγμές, άσχετα αν θα υπάρξει διαφωνία ή όχι, αλλά μία ενημέρωση για το τι γίνεται. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Επί κυβέρνηση δική μας. Υπήρξε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών και από μένα όταν ήμουν πάνω στους αντίστοιχους ομόλογους επικεφαλής των τομέων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι φανερό ότι ακόμα και με το ζήτημα των εξοπλιστικών, που εγώ δεν ήμουν αρνητικός και δεν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνητικός, γιατί ήταν αναγκαία η μία ανανέωση των εξοπλιστικών. Μακάρι, σας έλεγα, και ιστορικά εγώ είμαι εναντίον των εξοπλισμών, αλλά μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει σε μια περιοχή που δεν είμαστε όμως Ελβετία ή δεν είμαστε Πορτογαλία. Είναι δύσκολη η περιοχή εδώ και δύσκολη κατάσταση. Το ερώτημα είναι πώς μπορείς να επιβάλλεις πρώτον ειρηνική περίοδο εδώ και να αντιληφθούν οι γείτονες ότι τη λύση του προβλήματος είναι μόνος να πάμε στη Χάγη για το ρύθμιση της διαφοράς μας ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ό,τι κάνεις θα πρέπει να είναι τα απαραίτητα αναγκαία για την άμυνα, όχι με εξωφρενικούς εξοπλισμούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν συμβάλλουν ενδεχομένως σε αυτό που λέω εγώ, άμυνα της πατρίδας μας απέναντι στην απειλή την οποία έχουμε και είναι πολύ συγκεκριμένη. Γι' αυτό ό,τι γίνεται, πολλά που γίνανε δεν είχαν την έγκριση όπως ήταν τα Ραφάλ, τα επιπλέον πήραν την έγκριση του Συμβουλίου Αρχηγών και φαίνεται, είναι φανερό ότι αυτό που το έχω πει, εντάξει, έχω γίνει πολύ, πολύ αυστηρός και πολύ ακραίος όταν λέω αυτό το πράγμα, αλλά το εννοώ, δεν γίνεται αλλιώς πια, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί ως κυβέρνηση μαφίας. Δεν είναι εδώ, δηλαδή αυτό που κάνει είναι μόνο για τα χρήματα. Α, όπου βλέπει χρήμα, εκεί πάει χωρίς να υπολογίζει τίποτα και τι θα κερδίσει από αυτή την ιστορία. Και αυτή είναι εξυπηρέτηση και συμφερόντων. Αλλά ακόμα και η αποπληρωμή του χρέους εξυπηρέτηση συμφερόντων είναι. Εξυπηρέτηση συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι κάτι άλλο. Και τώρα ο κ. Πυρακάκης, εντάξει, έχει βγει κάθε μέρα και γελιοποιείται ακόμη περισσότερο με τις δηλώσεις που κάνει, γιατί εκτίθεται σε σχέση με τα. Και να σας πω και κάτι. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ. Γιατί και η κυβερνητική εμπειρία φαίνεται, και η στελεχειακή εμπειρία φαίνεται, και το προγραμματικό μας απόθεμα φαίνεται, και η ιστορική μας θεσμική μνήμη είναι φανερή. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας, και δέστε, κάντε μια εικόνα και για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται και για τα, ακόμα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν, θα σας έλεγα, θεσμική μνήμη. Μπορεί να υπάρχει ο Αλέξης που είχε την παρουσία του, αλλά θεσμική μνήμη σαν σύνολο, σαν ιστός, σαν λογική, σαν πολιτικός φορέας, σαν πολιτικό υποκείμενο δεν την έχουν. Και ξέρετε, η θεσμική μνήμη είναι απαραίτητη. Και ειδικά σε κόμματα τα οποία πέρασαν πάρα πολλά και είχαν απέκτησαν ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα επανέλθουμε. Έχουμε επανέλθει. Θα επανέλθουμε όμως τι, με εικόνα ουσιαστική, πραγματική και όχι με εικόνα που φαινόταν ακύρωσης κόμματος επί ένα χρόνο.
0: Σήμερα στη Βουλή συζητείται το σχέδιο νόμου της κυρίας Κεραμέως που αντιμετωπίζει τη σύνταξη ως επενδυτικό προϊόν. Τι άλλο θα δούμε από αυτή την κυβέρνηση? Ακούμε για συντάξεις χειρίας, τι θα κάνουν, πώς θα βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη, τα φιλοκυβερνητικά μέσα τώρα εν όψει της ΔΕΘ. Όλο αυτό, δηλαδή τι θα κάνει τώρα ο εργαζόμενος? Θα πηγαίνει να κάνει μια επένδυση για να έχει σύνταξη. Και αν δεν του βγει, αναλαμβάνει και το ρίσκο. Θα μείνει χωρίς σύνταξη. Τι λογική είναι αυτή τώρα?
1: Κύριε Βουλή, το ξεκινήσανε με την επικουρική. Ναι. Αυτό. Και μάλιστα είχαν φορτώσει και ένα τεράστιο ποσό, το οποίο μπορούσε να το αξιοποιηθεί αλλού. Εδώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, εδώ deal κάνουν. Συνεχόμενα deal κάνουν. Και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ακόμα και κράτη εντός του ισχυρού πυρήνα του καπιταλισμού στην Ευρώπη, δεν έχουν, φύγαν από αυτή τη λογική της τέτοιας μορφής σύνταξης, με τον τρόπο δηλαδή της επενδυτικής λογικής. Είναι απαραίτητο, αν λέμε για κοινωνικό κράτος, ένας από τους πολλούς βασικούς πυλώνες είναι η κοινωνική στήριξη όταν φεύγεις από την εργασία. Mm. Και η κοινωνική στήριξη από την εργασία είναι με την σύνταξη. Και η σύνταξη τι είναι? Είναι αυτό το οποίο οι γενναίες όλες, να το πω έτσι, στηρίζανε αυτούς που βγαίνανε έξω από την εργασία. Μα αυτή ήταν η λογική.
0: Και η αξιοπρεπή σύνταξη. Έτσι.
1: Και η αξιοπρεπής προφανώς σύνταξη. Και μην κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για απολύτως τίποτα, όχι για την κυβέρνησή του. Όταν εξαφανίσανε και με το PSI και μετά με έναν χυδαίο τρόπο τεράστια ποσά από αυτά τα οποία είχαν και μπορούσαν να έχουν οι συνταξιούχοι. Να θυμίσω κάτι έτσι, γιατί είναι και στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Το ΕΦΑΠΑΞ. Το οποίο πληρώνει τα χρήματα ο εργαζόμενος. Δεν έχει συμμετοχή το κράτος. Με απλά λόγια, δηλαδή, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να ήταν σε μισθό ενταγμένα και να μην είχε σε φάπαξ αυτό το χρήματα που παίρνει φεύγοντας από την εργασία. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα που είναι συμφωνημένα και πληρώνονται αυτή τη στιγμή, τα πληρώνουμε εμείς δηλαδή οι εργαζόμενοι, έχει φτάσει κάτω από το μισθό, τα περικόψανε. Μέσα από τη μνημονιακή περίοδο. Χρήματα τα οποία ήταν. Γιατί λέμε μόνο οι συντάξεις, μην λέμε μόνο ο 13ος, μην λέμε ο 13ος. Είναι όλο το εύρος της κοινωνικής ασφάλισης.
0: Ναι, και σε σχέση στο δημόσιο τομέα, μα αυτό το είχαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι του ΕΦΑΠΑΞ, που και αυτό το έχουν φτάσει.
1: Μα σε όλο το εύρος, κύριε Βουλγαρίδη.
0: Χρήματα τα οποία έχουμε πληρώσει, ας πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Βαγγέλη, έχουμε 3 λεπτά, 2 λεπτά μόνο. 2 λεπτά. Τότε, αφού πιάσαμε αυτό, να πούμε λίγο για την παιδεία και να, όσο μπορούμε πιο σύντομα τώρα, και θα επιστρέψουμε και μετά στις διαφημίσεις. Διότι βλέπουμε και τη Ζαχαράκη, βλέπουμε βιβλία να μπαίνουν στα σχολεία τα οποία τα έχουν γράψει φροντιστηριάδες, ας μου επιτραπεί έτσι να το πω, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, και μετά σου λέει, έλα σε μένα, μην φοβάσαι, το παιδί σου θα μπει, γιατί εγώ την έχω δώσει την ύλη. Αυτή τη ιστορία είναι. Δηλαδή, τι είναι όλη αυτή η ιστορία? Δηλαδή, πας από την πρώτη δημοτικού ως το τέλος με βιβλία που έχουν δώσει στο σχολείο και στην εκπαίδευση ιδιοκτήτες κολεγίων, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Και σου
0: εξασφαλίζουν και την είσοδο, γιατί θα πέσουν τα θέματα που είναι έτσι κι αλλιώς από το δικό τους βιβλίο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βουλγαρή, εδώ η απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, του δημόσιου συστήματος υγείας, γίνεται συστηματικά αυτή την ώρα. Έγινε συνάντηση της ΟΛΜΕ με την κυρία Ζαχαράκη.
0: Ναι.
1: Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Είναι φανερά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι θα έχουμε πολλά κενά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεύτερον, στην ειδική αγωγή, που είναι και ο δικός μου χώρος, ο επαγγελματικός, αυτή τη στιγμή είναι πολλά τα κενά, δηλαδή σε δύσκολη εμείς μνημονιακή περίοδο αναπτύξαμε, στηρίξαμε το χώρο της ειδικής αγωγής. Σήμερα λοιπόν πολλοί γονείς έχουν τεράστιο πρόβλημα με την ύπαρξη στήριξης μέσα στα σχολεία. Και σκεφτείτε πόσο είναι αναγκαίο για εργαζόμενους γονείς που είναι μέχρι το απόγευμα, δουλεύουν, που θα αφήσουν τα παιδιά τους με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία, ένας γονέας που έχει ένα παιδί που έχει τέτοιου είδους ανάγκες, να μην έχει τη στήριξη μέσα στο σχολείο. Επίσης, η κυρία Κεραμέως, αυτό το ζήτημα με του πολλαπλού βιβλίου. Εγώ δεν ήμουνα, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν γενικά αρνητικός με την διάχυση και την δυνατότητα των παιδιών, και μάλιστα σήμερα όταν μιλάμε με την τεχνητή νοημοσύνη, που μπορείς να βρεις τα πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ και δεν θα ήμουν ποτέ αντίθετος τη δυνατότητα του παιδιού να ψάχνει, από τη στιγμή που έχει μπει στο, και να ενημερώνεται από διάφορα. Το ερώτημα είναι αλλού όμως. Ότι ανάλογα με την ηλικία την εκπαιδευτική, τα παιδιά, όχι ότι πρέπει να παίρνουν την καθιστική αλογική στην εκπαίδευση, αλλά πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Δηλαδή να μπορούν να καταλάβουν τα αντικείμενα τα οποία διδάσκονται. δεν μπορεί να χάνονται. Αυτό είναι το ένα. Πώς θα εξασφαλιστεί αυτό? Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο να μην γίνει, αυτό το οποίο θα γίνει με τις πρότασεις της κυρίας Ζαχαράκη, να κυκλοφορούν και να συγγράφονται βιβλία από ιδιοκτήτες φροντιστήριων, από κολεγιάρχες, από οτιδήποτε άλλο. Και να υπάρχουν μια σειρά βιβλία για να μην ξέρει τι γίνεται, τι γίνεται μέσα στην εκπαίδευση. Και το τρίτο, και το τρίτο είναι, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να έχεις, γιατί το είδα, είδα από φέτος το οποίο ξεκίνησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ισχύσει από ό,τι φαίνεται, αλλά τι βάλαν τους εκπαιδευτικούς, να επιλέξουν βιβλίο
0: το οποίο όμως δεν το ξέρουν πιο
1: από το πρώτον δεν το ξέρουν και δεύτερον το κάθε σχολείο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μια των ανθρώπων που παλεύουν να βρουν ένα κρεβάτι, να λύσουν το πρόβλημα της υγείας, εάν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα ενώ πληρώνουν εισφορές και να πεθαίνουν και νέοι άνθρωποι ξαφνικά και να μην μπορούμε να τους στηρίξουμε. Άρα λοιπόν αυτό που έκανε και ξεκίνησε, μην το παρουσιάζει ως επίτευγμα αξιοποίησης, είναι ένα τεράστιο deal προς συγκεκριμένα συμφέροντα. Ξεπούλημα κανονικό. Και θα το πω για άλλη μια φορά αυτό το πράγμα, να βγουν όλοι να μιλήσουν, όλοι ανοιχτά. Γιατί εδώ, εάν πούμε ότι αυτό έχει συμφωνηθεί με τον όρο ασφάλεια δικαίου, θα το κρατήσουμε μια κυβέρνηση προοδευτική και αυτό. Γιατί θα δω πέρα αυτού πρόκειται. Γιατί αν είσαι ένα τέτοιο παράθυρο, σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλοι πρέπει αυτή την ώρα να βγουν και να μιλήσουν και να πούν αν αυτά θα κρατηθούν ή αν θα συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο. Το αν είναι να κάνουμε διαχείριση και να λέμε αυτά κάνανε, πρέπει να τα κάνουμε λίγο, δεν γίνονται καλύτερα. Όταν έχει απαλλαγή, έχουν ξεπουληθεί μια σειρά από εργαλεία για να κάνει κοινωνική πολιτική, δεν μπορεί να κάνει. Ήδη είναι μειωμένα. Ήδη είναι μειωμένα τα εργαλεία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει. Εδώ λοιπόν, και δεν πρέπει να υπάρξει άλλη περίοδο διακυβέρνηση. Γιατί θα το συνεχίσουν. Ξαναέρχομαι λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του Άδων Γεωργιάδη. Υπάρχει μια σειρά από, όχι μόνο στην υγεία, και αλλού. Αυτή η αξιοποίηση πρέπει να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξει, έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα απόθεμα, πολύ συγκεκριμένα, μια τράπεζα όλων των, όλων των κτηρίων και όλων των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και να δούμε αυτά πώς θα χρησιμοποιηθούν, πώς θα αξιολογηθούν. Θα το πω τώρα γιατί αφορά τη μισή μου πατρίδα, της μητέρας μου, την Εύβοια. Πάρει το νοσοκομείο στη Χαλκίδα, το παλιό. Πήγε το καινούργιο, ορθά, το τελειώσαμε και συμβάλαμε να τελειώσει. Το κτίριο που είναι μέσα στο κέντρο της αγοράς του νοσοκομείου Χαλκίδας έχει μείνει εγκατελειμμένο εδώ και 8 χρόνια. 8 χρόνια. Τεράστιο κτίριο. Δεν δίνεται λύση. Είχε δοθεί το οικόπεδο από το Δήμο. Είχε αναλάβει στο οικόπεδο και έκτισε το Υπουργείο Υγείας η ΔΕΠΑΝΟΜ τότε το κτίριο. Και δεν δίνουν λύση. Ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Πρώτο. Για δημόσιες υπηρεσίες της Χαλκίδας, της Εύβοιας, που είναι σε κτίρια με μισθώματα. Άρα να γλιτώσουν τα μισθώματα. Με διάφορους όρους, δεν θα πω εγώ τώρα, θα μπορούσαν να πούνε οι ίδιοι οι συμπατριώτες μου από την Εύβοια. Έχει και είναι μέσα στον ιστό, κύριε Βουλευτή. Αν έχει σκοπό να το πουλήσει και αυτό, αντιλαμβάνεσαι. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται τώρα, γι' αυτό το απάντησε.
14: Είναι έτσι, ένα εμπορικό κέντρο, ωραίο.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι πρόβλημα. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνουν αλλιώς με την πρόταση που υπήρχε. Γιατί υπάρχουν, μην χάσουν την πελατεία την πολιτική. Γιατί αν θα φύγουν να πάνε τα μισθώματα και τα χάσουν τα μισθώματα, κάνουν την πολιτική πελατεία. Και εδώ εμπλέκονται όλοι. Το λέω ευθέως αυτό. Άρα να δώσει λύση ο Άδωνης Γεωργιάδης και να μην δουλεύει ψιλογαζί όλο τον κόσμο αυτή την ώρα.
14: Βλέπω όμως και το εξής με αυτή την κυβέρνηση, κύριε Ρίγα. Που εμπλέκεται και η παιδεία και η υγεία. Κάποιοι. Ανώνυμες εταιρείες θέλουν να έχουν πανεπιστήμιο, να βγαίνουν γιατροί, να έχουν ασφαλιστικές εταιρείες και νοσοκομεία. Δηλαδή θα υπάρχει ο φοιτητής, ο γιατρός, ο ασθενής που θα ασφαλίζεται στην ιδιωτική ασφαλιστική και το ιδιωτικό νοσοκομείο που θα πιάνει μετά δουλειά ο γιατρός με το πτυχίο που θα του δίνει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και μια χαρά όλα καμωμένα.
1: Κύριε Βουλιαρή, γι' αυτό επιμένουμε πρώτον να υπάρξει ευρύτερη δημόσια υγεία. Ξέρετε, αυτό το οποίο έφτιαξε ο Γιώργος Γεννηματάς, το εμβληματικό ΕΣΥ, το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να στηρίξουμε έτσι την καταστροφή που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή είχαν διαλύσει το σύμπαν εκεί και καταφέραμε να είναι τα νοσοκομεία μη χρωστάνε και ταυτόχρονα να προσπαθούμε στις δύσκολες συνθήκες να στηριχθούν. Εάν δεν έχεις δημόσια υγεία, δεν είσαι κράτος δημοκρατικό. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να έχει πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η δημοκρατία, η λογική της δικτακτορίας του χρήματος και της δικτακτορίας αυτών οι οποίοι έχουν ως ολιγάρχες ορισμένα πράγματα. Θα μου πείτε τώρα, τι μας λες τώρα εδώ, κύριε Ρίγα, να πούμε, πού θα βρισκόμαστε, σε καμιά όαση. Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε τίποτα σοσιαλιστικά, ούτε τίποτα κομμουνιστικά. Είναι μια λογική η οποία αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους της Ευρώπης. Όπως το γνώρισα εγώ για προηγούμενα χρόνια ή όπως συστάθηκε αυτό το κράτος. Άρα λοιπόν, έχει υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να ενισχυθούν αυτά και ας βγουν λοιπόν όλοι να πούνε, γιατί υπάρχει άλλο ένα θέμα. Τι θα γίνει με τους γιατρούς, οι οποίοι πια δεν έχουν ουσιαστικά μόνιμη απασχόληση στο ΕΣΥ. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να δοθούν αυξήσεις στους γιατρούς, πρέπει να ενισχυθούν. Προφανώς οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό συνολικά περνάνε πολύ δύσκολα και έχουν και πολλά χρόνια σπουδές. Να ενισχυθούν. Όχι όμως με αυτούς τους τρόπους κάνουν, γιατί ξέρετε, είναι αυτό το ξεφτύλισμα. Το αφήνω και πάω στο ιδιωτικό τομέα. Και όλοι κάνουν πελατεία για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορούν όλοι οι πολίτες. Και να σε έλεγα ακόμα και χρήματα να έχεις. Ακόμα και χρήματα να έχεις. Είναι κοινωνικό δικαίωμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα. Τι να κάνουμε τώρα. Ας το καταλάβουν. Δεν πληρώνονται όλα.
14: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν λύνεται στον ιδιωτικό τομέα μεταφέροντο όλοι στον Ευαγγελισμό ή στον Πέδων, αν πρόκειται για παιδιά.
1: Καλά, αυτό. Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα οι γιατροί μας στο δημόσιο είναι εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Και προφανώς στα ιδιωτικά νοσοκομεία υπάρχουν πάρα και έχω και εγώ παραδείγματα προσωπικά που φύγαν από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, φύγαν και για να γλιτώσει και πήγαν στο δημόσιο νοσοκομείο. Είναι σαφές αυτό.
14: Καταρχάς, μια εφημερίδα, επιτρέψτε μου τη διακοπή, αλλά σε μια εφημερία, ένας γιατρός στο δημόσιο θα δει 100 περιστατικά. Δηλαδή η εμπειρία του είναι αλλιώς, είναι διαφορετική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ εύστοχο η παρατήρησή σας. Πολύ εύστοχη. Νομίζω ότι όμως κοιτάξτε να δείτε, άμα υπάρχει συνεχής απαξίωση, δεν τους δίνονται και τα εργαλεία ή δεν έχουν και τα αντίστοιχα σύγχρονα μηχανήματα, θα υποτιμηθεί και αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και να ξέρουν όλοι ότι όταν πηγαίνεις με τη λογική του κέρδους, ο άλλος δεν πρόκειται να ασχοληθεί ή να δώσει ειδικό βάρος όταν θέλει να βγάλει περισσότερα χρήματα. Είναι αυτό, είναι μια. Μην κρυβόμαστε αυτό. Αυτό θα κάνει. Δεν θα σου κάνει φιλανθρωπία. Δεν θα το κάνει.
14: Έτσι,
1: λοιπόν. Άρα, λοιπόν,
14: είναι συγκεκριμένο.
1: Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη να υπάρχει ενισχυμένο, ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσια παιδεία, δημόσια πυλώνα στις ΔΕΗ, δημόσια πυλώνα πετρελαίου για τα πετρέλαια και δημόσια τράπεζα για να παίζει το ρόλο. Όλα αυτά υπάρχουν και στην Ευρώπη. Δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία έχει δημόσια τράπεζα. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν έχουμε καμία.
14: Τώρα που είπατε δημόσια τράπεζα, θυμάμαι τον κύριο Χατζηδάκη που έλεγε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και δεν θα υπάρξει αύξηση ένα ευρώ. Μπορούμε να έχουμε δημόσια ΔΕΗ και δημόσια τράπεζα, γιατί μας λένε ότι δεν γίνεται. Σας κοροϊδεύω, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει δημόσια ΔΕΗ.
1: Τον απολύτως.
14: Ή να παίξει ρόλο στην Εθνική Τράπεζα.
1: Απολύτως μπορούμε και να σας πω και κάτι. Εμείς δώσαμε μάχη και κρατήσαμε το 17% της ΔΕΗ. Ήρθα μετά και κάναν όλα αυτά που κάνανε. Τι έχουμε.
14: Κυρία Βούλτεψ, έλεγε όμως ότι κάνατε κοινωνική πολιτική και πες έξω η ΔΕΗ.
1: Ναι. Δεν ισχύει αυτό, γιατί η ΔΕΗ πρώτα δεν αυξήσανε τιμολόγια. Δεύτερον, υπήρχαν πολλά προηγούμενα, αλλά αν είναι να. Σας είπα, είναι κοινωνικό κράτος. Να υπάρχει εξορθολογισμός. Μα υπάρχει σωστή λειτουργία προφανώς. Αλλά να το πω και ανάποδα. Ακόμα και να μπει μέσα, να έχει, α μην έχει κέρδος ένας δημόσιος πυλώνας, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι να κερδίζεις, να είσαι πρωταθλητής αυτός που οδηγεί το ράλι των τιμών και να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν είναι πολιτική κοινωνική.
14: Βέβαια, παρουσιάσαμε τα στοιχεία και αποδείξαμε ότι δεν είναι όπως τα λέει η κυρία Βούλτεψη για τη ΔΕΗ, όπως τα έλεγε τότε και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019.
1: Δεν είπα ότι είναι. Λέω ότι απλώς ακόμα και αυτό το βάζω στην ακρότητά του. Και αυτό.
14: Για να αλλάξουμε θέμα, θέλω να επικαλεστώ με αφορμή τώρα ένα ρεπορτάζ. Το πρώτο θέμα που έχει το ΑΗ Εφημερίδα, για να είμαι και δεοντολογικά εντάξει, και το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαπάτη. Γιατί κάει και το Πόρτο Γερμανό. Και όπως αναφέρει ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ του, υπήρχε καθυστέρηση στην κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Αυτό δείχνει η έρευνα. Και που ξέσπασε 31 Ιουλίου στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας συνολικά περίπου 140.000 στρέμματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από επίγειες δυνάμεις κατά τον κρίσιμο χρόνο, αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής με αφορμή αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάμερες, έχει ντρόουν, έχει εκείνο, έχει τόνο, έχει τ' άλλο. Μπορεί με το που θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά κατευθείαν να την αντιμετωπίσει. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εκδήλωση για τα διαμάντια εκεί, τα diamond, τα αεροσκάφη που δεν έχουν πιλότους. Λέει τον Απρίλιο. Νομίζαμε ότι ήμασταν μια θωρακισμένη χώρα. Τον Αύγουστο φταίει η κλιματική κρίση, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Μόνο η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για κάτι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα 7 χρόνια είναι ευθύνη, γιατί υπάρχει.

0: όχι από εμάς, ήταν επιστήμονες και το σχέδιο Goldmayer. Δύο. Δεν επαναφέρανε και δεν και τώρα ακόμα τους συμβασιούχους που είχαν μεγάλη εμπειρία, δεν τους επαναφέρουν. Τρία. Δεν προχώρησαν ενώ είχαμε ξεκινήσει να προχωρήσουν στις δασικές υπηρεσίες. Η δασική υπηρεσία έχει μεγάλη εμπειρία. Σε αυτά δεν το κάνανε. Ούτε αυτό. Και από εκεί και πέρα. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης πού πήγανε, τα οποία υποτίθεται θα δίνανε για, τα αεροπλάνα τα οποία είπατε. Για την υπογειοποίηση των καλωδίων, η οποία δεν έγινε. Και εδώ η ΑΔΜΗ έχει τεράστια ευθύνη σε αυτό. Όλα αυτά δεν έχει απαντήσει κανένας για τίποτα αυτή τη στιγμή. Και καίγονται στρέμματα. Κοιτάξτε, δεν μόνο να λέγε, τώρα είχαμε και νεκρούς. Δεν έχει σημασία αν είναι ένας ή 50 ή 70, είναι νεκρός άνθρωπος. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και όχι να μας λέει μόνο με το 112 το φύγετε. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες ζωές. Και να πανηγυρίσεις, που προφανώς είναι το πιο σημαντικό πράγμα η ανθρώπινη ζωή. Αλλά είναι και οι εκτάσεις όπου χάνεται μια παραγωγή. Άρα θα νεκρώσουν και οι άνθρωποι εκεί σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι ζούσαν. Και έχουν γλιτώσει από όλες τις προηγούμενες καταστροφές. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος σε κάτι ακόμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και εγώ το λέω και σήμερα ανοιχτά, πρέπει τα προοδευτικά κόμματα να φέρουν διάταξη στη Βουλή που να απαγορεύσει ρητά σε οποιαδήποτε περιοχή έχει καεί να υπάρξει ανεμογεννήτρια. Γιατί εδώ γίνεται deal. Ούτε το χωροταξικό, δεν είμαι εναντίον, λέω, ούτε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ έχει προχωρήσει και έχει γίνει σωστή η λειτουργία, αλλά επίσης να πω ότι σήμερα είναι υπερβολικό αυτό το οποίο παίρνουμε από τη ΣΑΠΕ, που πηγαίνει και αν χρησιμοποιείται και αν είναι αναγκαίο. Κλείνει η παρέθεση. Ναι, θα το συζητήσουμε. Έβγαλε ο Παύλος ο Πολάκης εκρηκτά στοιχεία από την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό.
1: Όχι όμως να μην έχει μαστεί χαϊχείος γιατί έχει ανεμογεννήτριες.
0: Μπράβο. Σωστά. Και εγώ γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να υπάρξει διάταξη για να γίνει αναδάση και να μην υπάρξουν ανεμογεννήτριες. Δεν εμφανίζονται ανεμογεννήτριες. Για πηγαίνετε πάνω στον Εύρο, κάντε το σταθμό μας, κάνει ένα οδηπορικό στον Εύρο να δείτε αυτά που είπε και ο Μπένος, εξαφανίστηκαν τα εκατομμύρια όλα, δεν έγινε καμία αποκατάσταση. Για να πάμε στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, που δεν έγινε τίποτα, καμία αποκατάσταση εκεί.
1: Τέσσερα χρόνια δεν μάζεψαν από τις δροβιές τις πέντε πέτρες που έπεσαν από το βουνό.
0: Κύριε Βουλγάρη, αδυνατό να παρακολουθήσω, γι' αυτό σας είπα είναι καταστροφική κυβέρνηση, πρέπει να φύγει και για να φύγει θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να είχαν την οξυδέρκεια, τη μεγαλοθυμία, αλλά και να ακούν τον πολίτη, να υπήρχε ενιαία εκπροσώπησή τους, και υπήρχαν τρόποι, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει, αυτό μάλιστα που λέει ο πολίτης που το ήθελε, θα το ήθελε το Βρέτα, διάλυση των κομμάτων. Έχω πει εδώ και τέσσερα χρόνια, λέω, διάλυση ούτε του ΠΑΣΟΚ πρέπει να υπάρξει, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κανένας. Είναι ιστορικά κόμματα, έχουν πολιτικές διαδρομές, μπορούσαν όμως και υπήρχαν οι τρόποι. Αυτή τη στιγμή, να είμαστε ξεκάθαροι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που δεν αφαίρει ευθύνη. Εμείς το έχουμε ανοίξει και κάναμε και με ανοιχτή καρδιά σε όλα. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο, δεν το κόμμα Τσίπρα, δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλον, πάω μόνος μου. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα θα το χρεωθούν και οι δύο. Και οι δύο, κύριε Βουλγαρή. Γιατί αν συνεχίσει να υπάρχει ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία, δεν θα το χρειωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι αναγκαίος ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γι' αυτό οι πολίτες και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, και καλούμε μια παραστρατεία, ακόμα και αν έχουμε στο. Και εγώ είχα στενοχωρηθεί πολλές φορές για ορισμένα πράγματα. Αλλά τι είναι αναγκαίος πολιτικά. Ούτε συναισθηματική είναι η λόγη, ούτε οτιδήποτε. Αναγκαίος πολιτικά. Είναι ο χώρος που εκφράζει αυτό που λέμε την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά, την κυβερνώσα αριστερά, με πράξη. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Έχουν αρχίσει εκπτώσεις από πολλές πλευρές αυτή την ώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη παραστρατεία πρέπει να γίνει, να στηριχθεί, γιατί θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Δεν μπορεί κανένας σε αυτήν την ώρα να το κάνει αυτό. Αυτήν την ώρα με τις επιλογές που κάνουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μπορεί να είναι ο καταλύτης. Και ζητώντας από τη μεριά μας για ό,τι ευθύνη έχουμε, συγγνώμη στους φίλους, πολίτες, συντρόφους που στενοχωρήσαμε, εμείς με ανοιχτή καρδιά προχωράμε. Δεν είμαστε απομονωτικοί. Και ούτε συμπεριφερόμαστε με τέτοια αυτάρκεια ή, εν πάση περιπτώσει, με τέτοιους εγωισμούς. Στην αριστερά όλοι μας χρωστάμε. Δεν μας χρωστάει η αριστερά. Ούτε εκπληρώσαμε το χρέος μας, όπως νιώθουν κάποιοι.
1: Να πούμε τώρα, είπαμε για την κυβέρνηση, τι κάνει, οι διαφορές που υπάρχουν με άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Δεν θα πάει μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Λέω λοιπόν,

0: κύριος Μητσοτάκης θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο στις πόλεις, να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, να το έχουν τίποτα τσιπλικάδες, να βάλει ανεμογεννήτριες, να βάλει φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια? Ιδιωτικό χρέος. Δημογραφικό. Κλείνουν τα σχολεία. Συνεχώς κάθε χρόνο λιγότεροι μαθητές, γιατί δεν γεννάνε. Και πώς να γεννήσουν με τόσα έξοδα? Μητσοτάκης δίνει 1000 ευρώ, δίνει 150 ευρώ και σου λέει πήγαινε ζήσε το παιδί σου. Πρωτογενής τομέας. Γιατροί εκπαιδευτικοί, ακούω και από άλλα κόμματα ότι πρέπει να αυξηθεί το μηνιάτικο μισθό των γιατρών και των εκπαιδευτικών. Ωραία. Αν αυξηθεί 100, 200, 500 ευρώ, θα πάει στην Ικαρία για δουλειά ο γιατρός? Θα πάει ο εκπαιδευτικός? Τι απαντά σε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και μάλιστα είναι σαφώς πολύ καλύτερο από όλα τα προγράμματα και για το ιδιωτικό χρέος. Χθες έβλεπα και το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει μια πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Μα ορίστε, ένα παιδί. Υπάρχουν παιδεία σύμπραξης, ναι, πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να στηριχθεί η περιφέρεια. Θα πει κάποιος κάτι, τώρα δείτε πού θα σας το πάω, θα πει κάποιος κάτι ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και η στήριξη της περιφέρειας εξαρτάται από τον πρωτογενή τομέα, εξαρτάται από το δευτερογενή, εξαρτάται πώς αναπτύσσεται η περιφέρεια και σε άλλα πεδία. Τα πανεπιστήμια τα περιφερειακά, με τον τρόπο που το χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία και με το βάσεις αγωγής, αρχίζουν να απομειώνεται η παρουσία φοιτητών. Ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια όπως στη Σάμμο είναι πόλος ανάπτυξης, ειδικά στην Κομοτηνή και ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι στα σύνορα. Θα μιλήσει κάποιος κάτι ή θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με την ευκολία να μπαίνουν πληρώνοντας τα παιδιά και κόβοντας παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να πάνε ή και στηρίζοντας με φοιτητική αιστεία? Επίσης, αυτή τη στιγμή λέμε για την ενέργεια που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Είναι οι προτάσεις που δεν θέλω να μπω τώρα αυτή την ώρα σε λεπτομέρειες. Υπάρχει και ήδη θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να αναλυτικά να τις ξεδιπλώσουμε την επόμενη περίοδο. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν διαμορφώνουμε εκ του μηδενός. Και μη μας πει κάποιος ότι είμαστε μονικοί στα ίδια. Στα ίδια, είμαστε μονικοί γιατί είναι προς το συμφέρον. Έχουν δοκιμαστεί κι αλλού και είναι προς το συμφέρον. Παράδειγμα, θα ανοίξουμε γιατί κλείσανε. Κλείσανε τη μονάδα 5 της ΔΕΗ στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδά. Μια σύγχρονη μονάδα αυτή τη στιγμή και την κλείσανε. Και άρχισαν να κάνουν και ζημίες απάνω. Να καταστρέφουν αντικείμενα. Και το σταματήσαμε μόνο όταν τα αναδείξαμε.
0: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα μόνο. Πρέπει να πάμε δυστυχώς. Αλλά θα διαβάσω δύο μηνύματα σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Η Δήμητρα από τη Βέφτη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο Ρίγα. Και η Έλενα. Ας δώσετε, λέει, την καλημέρα μου και την αγάπη στο δάσκαλο, Παναγιώτη Ρίγα. Λοιπόν, φτάσαμε
1: να ευχαριστήσω την Έλενα. Θα πω, Έλενα, καλημέρα, δεν από το επίθετο. Έχουμε συνυπάρξει με την Έλενα, την είχα καθηγήτρια. Να είναι καλά και υπόσχομαι θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά.
0: Στο στούντιο μαζί μας ήταν ο Πάνος Ρίγας, μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Βαγγέλη Λοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των Συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για τη μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Λούθερ Πλίσετ, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μια σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μια μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των Συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Λούθερ Μπλίσετ και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: 105.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Ζαρκαδιά της Χρυσούπολης στο Δήμο Νέστου. Ένας 57χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια γούρνα. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στις 10.30 το βράδυ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο. Το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού δημοσίευσε χάρτη με δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα χωροθετείται ακριβώς ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη και το άλλο στο Καστελόριζο. Απορρίπτει τους χάρτες η Αθήνα. Συνθήκες χόντρα η wind στη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί περαιτέρω. Βόρειο-ανατολικό ρεύμα θα μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προς τη χώρα μας και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα ανατολικά και τα βόρεια. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Στόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της Εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος, και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να απολαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρκόπουλος ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι, όπως λέει, να επανέλθει η κυκλοφορία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον συνοδεύει κλιμάκιο υπουργών εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο των επαφών θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι και με τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, ανάμεσά τους και οι δήμαρχοι του νομού Καβάλας. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λινά Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέι. Την Τετάρτη, 2 ή την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται και η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικιλιά. Στα όρια τους βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στη Θάσο, αιτία οι συνεχείς διακοπές ρεύματος. Το πρόβλημα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει σοβαρές ζημιές σε συσκευές και επαγγελματικό εξοπλισμό. Κάνει λόγο για απώλεια εισοδήματος εν μέσω τουριστική σεζόν. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και αγγλικά προσφέρει φέτος ο Δήμος Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, υλοποιείται με τη στήριξη των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης και της Πάλσο Καβάλας. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ο τελικός αριθμός των δικαιούχων θα κριθεί από τις διαθέσιμες θέσεις των φροντιστήριων. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των προδετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου διαδικασία. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού, η Βάκχια του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση χθες το βράδυ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 χάρη στα γκολ των Γιώβιτς, Βάρκα και Μαρίν. Χωρίς κανένα περιθώριο λάθος, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Νορβηγία από χθες. Απόψε το βράδυ στις 8 θα προσπαθεί να επιβιώσει ευρωπαϊκά και να εξασφαλίσει μια θέση στη League Face του Conference League κόντρα στην Μπραν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 από 4, στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος της Αρκαδιάς Χρυσούπολης. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις γύρω στις 10.30 το βράδυ. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο, το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού δημοσίευσε χάρτη με δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα χωροθετείται ακριβώς ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη και το άλλο στο Καστελόριζο. Απορρίπτει τους χάρτες η Αθήνα. Συνθήκες hot, dry, windy στη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της Εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρκόπουλος ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι, όπως λέει, να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική είναι η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Το ζήτημα αναδείχθηκε στη Βουλή μέσω ερώτησης που κατατέθηκε ζητώντας την άμεση οικονομική στήριξη των πληγέτων καλλιεργητών. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέι. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται και η άφιξη του Υπουργού Βασιλική Κοιλιά. Στα όρια τους βρίσκονται οι κατοικικοί επαγγελματίες στη Θάσο, αιτία οι συνεχείς διακοπές ρεύματος. Το πρόβλημα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει σοβαρές ζημιές σε συσκευές και επαγγελματικό εξοπλισμό. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και αγγλικά προσφέρει και φέτος ο Δήμος Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Υλοποιείται με τη στήριξη των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης και της Πάλσο Καβάλας. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μπουφόρ στο Θρακικό, βορειοανατολική 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος.
6: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-pavla radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Το Αιγαίο, αγοράζουμε δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες Bergamini από την Ιταλία. Είναι λίγο μεταχειρισμένες, αλλά όχι πάρα πολύ. Έχουν μάλιστα και ιταλικά ονόματα, αλλά όπως πληροφορήθηκα από τον Νίκο Δέντια, όταν έρθουν λέει στην Ελλάδα θα τις βαφτίσουμε με ελληνικά ονόματα. Ήταν πως ήρθαν τα Ραφάλ και τα ονομάσαμε Ραφαήλ, καταλάβατε. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η φερεγγιότητα του Κολάμπια απέναντι στα ΘΑ. Και λέει το σύνθημα είναι «Το είπαμε, το κάναμε». Είναι, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος. Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Μαριδιάμ. Είδατε χθες που σας έλεγα την ερώτηση που έκανε αυτή η Δούρου, η Μαδούρα, για το τι ρόλο παίζει η γαλλική εταιρεία και για το αν η γαλλική εταιρεία παραδώσει τα σχέδια του καλωδίου στην Τουρκία ώστε να τα εγκρίνει ο Ερντογάν. Σήμερα επιβεβαίωσε από την Καθημερινή. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Έλενα Ακρίτα. Δεν θα στηρίξει με θετική ψήφο η Νέα Δημοκρατία την υποψηφιότητά της για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής και πάρα πολύ καλά θα κάνει που πήγε αυτή η Ακρίτα και τα βάλε με την πρώτη κυρία της χώρας, την Μαρέβα Sometimes Μητσοτάκη, όλου τους Γκραμπόφς. Πολύ καλά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και θα στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Θυμάστε, αυτά από το 2019 τι κάναμε. Είπαμε, ας πούμε, ότι μπορείς αφορολόγητα να μεταβιβάσεις το παιδί σου 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ ο μπαμπάς, 800.000 ευρώ η μαμά, 800.000 ευρώ ο παππούς, 800.000 ευρώ η γιαγιά, έτσι. Τώρα αυτά είναι μυστικά, ας πούμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στις Ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κολάμπη. Είδατε, έβαλε στη βαλίτσα του μέσα το μετρό της Καλαμαριάς και το έφερε. Τα νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Είναι οι έρευνες αυτές κρατήσαν δεκαετίες και αυτό το φάρμακο πήρε άδεια από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Επιβραδύνει την όλη κατάσταση και είναι θετικό. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ακρίβεια. Τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα. Προσεχώς. Είπαμε, όποιος βιάζεται σκοντάφτη, το καλό το πράγμα αργεί, το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Καταλάβατε. Δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Κολάμπια. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Αυτό ότι είναι Κύπρος, Ελλάς, ας πούμε, κτλ. Είπαμε, τώρα θα μεσολαβήσει η γαλλική εταιρεία να πάρουμε άδεια τον Ερντογάν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλοι Νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Για το χωροτακτικό. Τι, έχει πρόβλημα η Νάξος, είναι δυνατό. Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από τη διακήρυξη των Αθηνών. Ροζάκης, Γεραπετρίτης και Διαμαντοπούλου Άννα. Τριπλή παρέμβαση. Η διακήρυξη των Αθηνών υπογράφηκε της Αγίας Άνης 9 Δεκεμβρίου του 2023. Ερντογάν και Κολάμπια, αυτό ήσυχα νερά κτλ. Τώρα γράψαν τρία άρθρα ο Ροζάκης, ο Γεραπετρίτης και η Διαμαντοπούλου στο Βήμα της Κυριακής. Από εκεί νομίζω είναι το θέμα. Γεραπετρίτης συνέντευξη. Και εθνικός κήρυκας, ΗΠΑ και Καναδάς στα όρια εμπορικού πολέμου. Το είπαμε. Αυτοί οι Καναδοί είναι πάρα πολύ προκλητικοί. Δεν ξέρω, μήπως εκεί τους Πάτριοτ από την Κάσο, αντί να τους πάμε στην Κρήτη, μήπως τους πάμε εκεί πέρα στα σύνορα, είπα Καναδά, μήπως πάμε Καναντόπους, Καναδούς. Υπέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μάριο Θεμιστοκλέους, τον καλύτερο υφυπουργό υγείας και εμπορίου της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπη από το Πασόκ στη Μητσοτάκη ΑΕ, μετά φυσικά τον Κυριάκο Πιερεκάκη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλ, τα Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν το Θεμιστοκλέους. Γιατί? Γιατί αποκάλυψε με στοιχεία στον ελληνικό λαό όλη την αλήθεια πως το 2019 η Μητσοτάκης ΑΕ παρέλαβε το ΕΣΥ υποδιάλυση και τώρα η Μητσοτάκης ΑΕ, 7 χρόνια μετά, το ΕΣΥ, το ελληνικό, το έχει κάνει πρότυπο σε όλο τον κόσμο. Και βγαίνει και απαντάει στο Θεμιστοκλέους ο αρχιτραμπούκος ο Πολάκης που τρώει μπριζόλες μαζί και ψάρια και τι του απάντησε. Να καταλάβετε το επίπεδο. Ότι λέει η κυβέρνηση είχε 1 δισεκατομμύριο λεφτά, ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα διαθέσει για εξοπλισμούς και ανανέωση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας. Δηλαδή αξονικούς, μαγνητικούς, πετσκάν, ακτινοθεραπευτικά, στεφανιογράφους κτλ. Και τι έκανε η κυβέρνηση και την κατηγορεί ο Πολάκης. Ότι δεν έριξε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά ξόδεψε 40 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί το έκανε αυτό, λέει ο Πολάκης, γιατί δεν ήθελαν να αυξήσουν τη δυναμικότητα του δημόσιου τομέα σε εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας, γιατί έτσι λέει θα μείωναν τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα στα ακτινοδιαγνωστικά. Πράγματι, πράγματι κύριε Πολάκη, προφανώς δεν δώσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία ακριβώς για να αυξηθούν τα κέρδη στα ιδιωτικά. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα αυτό? Δηλαδή, αυτοί στα ιδιωτικά άνθρωποι δεν είναι? Παιδιά δεν έχουν? Ανάγκες δεν έχουν? Τα δώσουμε στα δημόσια νοσοκομεία? Αν είναι δυνατό. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και αντί να βγουν να πούνε ένα μπράβο στο Μάριο Θεμιστοκλέος, κάθονται λέει και τον τραμποκίζουν, λέει, γιατί χαθήκανε τόσα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για ξωνικούς, μαγνητικούς, πετσικάν, ακτινοθεραπευτικά στην αφαιμιογράφη. Αν είναι δυνατό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές. Σε καμιά πολυκατοικία εκεί για διαχειριστή κτλ. Θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε ειδικά οι Θεσσαλονικείς, οι Μακεδόνες, τον Νίκο τον Ταχιό που του αρέσει να φτιάχνει μετρό, τον καλύτερο υφυπουργό υποδομών της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της Ντόρας της μαμάς του Κωστάκη του Διεθνολόγου, ίσως περισσότερο και από το Λευτέρη τον Αβγενάκη. Ο Ταχιός λοιπόν έδωσε χθες άδεια λειτουργίας, ώστε σήμερα να λειτουργήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης και να φτάσει μέχρι την Καλαμαριά. Και πρώτος επιβάτης νωρίς το πρωί, εντελώς τυχαία, ήταν ο Κολάμπια. Ο Κολάμπια που είπε ότι θα φτιάξει μετρό στη Θεσσαλονίκη μας και το έφτιαξε. Το είπαμε, το κάναμε. Αλλά προσέξτε, τίποτα δεν θα είχε γίνει αν δεν του άρεσε του Ταχιού να φτιάχνει μετρό. Ας πούμε, χωρίς τον Ταχιό, η κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης θα ήταν έτοιμη από τις αρχές του 2022 και όχι από τα τέλη του 2024. Επίσης, χωρίς τον Ταχιό, η επέκταση στο μετρό της Καλαμαριάς θα λειτουργούσε από το 2023 και όχι από το 2026 όπως σήμερα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί το καλό πράγμα αργεί. Και όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Λοιπόν, έτσι γιατί οι Μαδούροι αυτά λέγανε, θα δίναν το μετρό το 2022-2023. Ενώ εμείς το δώσαμε 24 και τώρα την επέκταση του μετρού στην Καλαμαριά το 2026. Πέρα από αυτό όμως, αυτές οι καθυστερήσεις είχαν και μία σοβαρή αναπτυξιακή διάσταση η οποία χαρακτηρίζει όλες τις πολιτικές κυβερνήσεως. Δηλαδή, από το 2020 και μετά, δώσαμε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις στον κατασκευαστή, έτσι, αποζημιώσεις τις οποίες προκάλεσε η ίδια κυβέρνηση. Έτσι, λοιπόν, γιατί και ο κατασκευαστής, έτσι, λοιπόν, ο όμιλος, άνθρωποι δουλεύουν και εκεί, έτσι, δεν δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Τι να βγάλουν από την κατασκευή, από τις αποζημιώσεις βγάζουν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια, και μετά ο Ταχιός, για ποιον θα φτιάχνει μετρό που του αρέσει να φτιάχνει μετρό? Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξατε, ξέρω εγώ, τον Ομπάμα, σας παρακαλώ λίγο φωνάξτε τον Νίκο τον Ταχιό λίγο να πει, ας πούμε, πόσο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οι καθυστερήσεις που προκάλεσε η κυβέρνηση στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στην κεντρική γραμμή και στην επέκταση προς την Καλαμαριά και δώσαμε όλες αυτές τις αποζημιώσεις και αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Νίκο τον Ταχιό, υφυπουργό υποδομών, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και όλος ο κόσμος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που αν γίνει ποτέ εκεί μετρό, γράψτε με. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης, στις μουσικές Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει η αίθουσα σύνταξη του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, μια προσφορά του Υπουργείου Υποδομών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Θεσσαλονίκη μας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρήκε στη ηγεσία των μαδουριστών, καθώς στο Σμουτανού Εθνάκη στο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα νικήσει και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Τα κουνούπια που σαν τους κομμουνιστές μας πίνουν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας. Καλό, Τσίπρας δεν είναι. Τα κουνούπια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θα βγούμε και πάλι νικητές από την υβριδικού τύπου επίθεση που δεχόμαστε, από τα κουνούπια που έστειλε στην Ελλάδα μας η Χεσμπολάχ μέσω Τουρκίας. Δείτε λίγο κάτι. Σαρώνει, λέει ο ιός του Δυτικού Νείλου, την Αττική. Όχι όλη την Αττική. Φιλοθέη, ψυχικό, παπάγου, χολαργό. Είναι τυχαίο τα κουνούπια δεν έχουν επιτεθεί στα Εξάρχεια, στο Κερατσίνι, στην Κεσαριανή? Όχι. Δεχόμαστε επίθεση σε στοχευμένη, ταξική, σε παπάγου και ψυχικό. Έτσι, αλλά δείτε, πιστεύοντας τις δυνατότητες του Κολάμπια, θα βγούμε και από αυτή τη μάχη νικητές. Όπως ακριβώς κερδίσαμε στις αρχές του καλοκαιριού τη μάχη με τους λαγοκέφαλους που είχαν στείλει στις ελληνικές παραλίες από τα στενά του Ορμούς οι μουλάδες στο Ιράν. Είδατε, θυμάστε το ότι είχε γίνει. Θα καταστρεφόταν το ελληνικό καλοκαίρι. Αλλά τι σκέφτηκε ο Κολάμπια? Να επικηρύξει το λαγοκέφαλο, τους πιάσαμε όλους τους λαγοκέφαλους και το ελληνικό καλοκαίρι πέρασε εξαιρετικά, ήρθανε τουρίστες, αυξημένα τα τουριστικά έσοδα, τέλεια. Έτσι, μία μάχη μετά την άλλη. One battle after another, που έλεγε και η ταινία εκεί, που εντάξει ήταν αυτή λίγο αναρχοβιγκάνου σατανίστρες. Και πραγματικά τώρα τι να πρωτοθυμηθώ, έτσι, με αυτά τα 7 χρόνια. Σατανική οικογένεια Ινδαρέ, Ερδογάν, η εισβολή από την Περσία, COVID-1, COVID-2, Τσίπρας, λοιπόν. Όλες τις μάχες τις κερδίσαμε. Και ειδικά και φέτος το καλοκαίρι με τις φωτιές που προφανώς τις βάλανε χαμασίτες, που πηγαίνανε και κόβανε ξερά δέντρα και τα ρίχνανε πάνω στις κολόνες του ΔΕΔΜΙΕ, έτσι. Είδατε, τα υπολόγισε ο Σκέρτσος. Καήκαν πόσα σπίτια, 180-220. Σώσαμε από τις φωτιές πάνω από 800.000 σπίτια που απειλήθηκαν από τη φωτιά, έτσι. Μιλάμε για ρεκόρ Guinness στη σωτηρία σπιτιών από τη φωτιά. Έτσι, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, κερδίζουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Και ειδικά τώρα αυτή με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που όπως σας είπα είναι και μία μάχη ταξική. Που προφανώς, ας πούμε, τα κουνούπια, είπαμε, τα στείλανε οι χαμασίτες, έτσι, και οι χαμασίτες εσωτερικού, αυτοί που τους υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, έτσι. Αλλά είδατε, δεν τα λένε αυτά τα κανάλια, δεν τα λένε, γιατί κοιτάγουν τα κανάλια οι εφοπλιστές. Και τι πήγαν τώρα και κάνανε οι μαδούροι? Δηλαδή το λέω πραγματικά και τρελαίνομαι. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε να προτείνουν κάποιον βουλευτή τους για πέμπτο αντιπρόεδρο της Βουλής. Ωραία. Και πάνε και προτείνουνε την Έλενα την Ακριτά, την Τζαμπλουτή, αν είναι δυνατόν δηλαδή, που κάθεται και μαλώνει στο Facebook, ας πούμε, με το Σπύρο το Γεωργιάδη ή τοξικιά. Λέει, θα κάνουμε την Έλενα την Ακρίτα αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Και πάρα πολύ σωστά, το είπα και διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα, έτσι, οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ομόφωνα, κανένας δεν διαφώνησε, έτσι λοιπόν, και οι 150 τόσοι πως είναι, έτσι, είπανε όχι. Όχι, φτάνει, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο και τέλος πάντων, ας μείνει και η Βουλή και με 4 αντιπροέδρους σε κάτι δουλειά που κάνουν. Αλλά το κάνανε επίτηδες οι μαδούροι, γιατί λένε, ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει, ας πούμε, ζητήματα, πήγε και κατηγορούσε τη Μαρέβα, sometimes, Μητσοτάκη, Όλγος Γκραμπόφσκι. Και λένε αυτή, η Ακρίτα, την Ακρίτα να πούμε. Την Ακρίτα δηλαδή που έχει προσβάλει την πρώτη κυρία της χώρας, έτσι, λοιπόν, που τώρα έχουμε και γάμο εκεί πέρα με τον Κωστάκη, το Λαβ, το Μητσοτάκη, ας πούμε, και τα λοιπά. Να πούνε την Ακρίτα. Έτσι. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδες για να δημιουργηθεί επικοινωνιακό γεγονός και να τους παίζουν τα κανάλια. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και αυτά που σας λέω τώρα έτσι εδώ είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Πες και εσύ, Μάνο Βουλάρη, ναι. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια.
4: Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
16: Auto Center Service.
17: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
17: Καβάλα News στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Λάκαμε αυτό το θέμα και τα τελευταία χρόνια με προσήλωση εφάρμοσε ένα δόγμα από το παρελθόν, το δόγμα Μάνου Ανδριανόπουλου, του Στέφανου Μάνου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ένα δόγμα το οποίο το είχαμε δει για πρώτη φορά, την πρώτη φορά Μητσοτάκη, που νομίζαμε ότι θα είναι και η τελευταία, 1990-1993, αλλά τότε δεν προκάνανε. Το δόγμα αυτό έλεγε απλά πράγματα, τα φορολογικά βάρη να πέσουν στους πολλούς και το πολύ χρήμα να το αφήσουμε ήσυχο. Το καταφέρανε, έτσι. Και το είχαμε πει αυτό σε ένα από τα τελευταία μαθήματά μας στην προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν, πριν δηλαδή τις 24 Ιουλίου, ότι η Μητσοτάκης ΑΕ δεν ήθελε μόνο να πάει κάπου τα πράγματα, είχε κάπου να πάει τα πράγματα. Με εφαρμόσε δηλαδή αυτό το δόγμα Μάνου Ανδριανόπουλου για τη μεταφορά των φορολογικών βαρών στους πολλούς, ώστε να αφήσουμε τα πολλά λεφτά ήσυχα. Τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ, πάντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται πολύ με τα φορολογικά. Τι έχει το καλάθι της κυβέρνησης, σε ποιους θα γίνουν φοροαπαλλαγές, έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λένε όχι, πρέπει να εφαρμοστεί ένα άλλο μοντέλο. Και τα κόμματα που είναι από το κέντρο προς τα αριστερά, τι λένε, να έχουμε προοδευτική φορολογική πολιτική. Πριν από κάποιο καιρό, το Ινστιτούτο Φράιζερ μελέτησε αρκετές χώρες του ΟΣΑ σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή τι είδους φορολογική πολιτική ακολουθούν, τι μείγμα ακολουθούν. Φορολογική πολιτική έχει μείγμα άμεσων φόρων και έμεσων φόρων. Και στους άμεσους φόρους υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά μείγματα που αφορούν τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Κάποια εισοδήματα είναι αφορολόγητα, κάποια εισοδήματα είναι χαμηλά, επειδή είναι πολύ χαμηλά είναι αφορολόγητα, κάποια εισοδήματα δεν είναι τόσο χαμηλά και έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και όσο πάει ανεβαίνει. Οπότε το Ινστιτούτο Φράιζερ έκανε ένα μοντέλο, ας πούμε, ότι το 0 είναι το πιο άδικο, το 10 είναι το πιο δίκαιο, η πιο δίκαια φορολογική πολιτική. Τα αποτελέσματα ήταν λίγο είδηση, δηλαδή για παράδειγμα το 10 ακριβώς βρέθηκε στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λίγο βορειότερα πολύ καλά τα πράγματα είναι στον Καναδά, καλή φορολογική πολιτική, στην Κορέα, ακόμα και στο Τέξας έχουν καλή φορολογική πολιτική. Αντίθετα, οι δύο χώρες που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα πιο άδικα φορολογικά συστήματα, βρίσκονται στην Ευρώπη, η Ουγγαρία και η Εστονία. Η Ελλάδα, σε σχέση με το 10, είναι κάπου κοντά στο 5,5 και σε 45 χώρες που εξέτασε τα φορολογικά τους μείγματα το Ινστιτούτο Φράιζερ, βρήκε ότι η Ελλάδα είναι στην 32η θέση. Δηλαδή, πριν από εμάς υπάρχουν 31 άλλες χώρες ή πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής που εφαρμόζουν καλύτερα, πιο δίκαια, πιο προοδευτικά φορολογικά συστήματα. Για την Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που εντοπίσε δηλαδή αυτή η μεγάλη έρευνα, είναι ότι το 43,3% των φορολογικών εσόδων με στοιχεία 2023 προέρχεται από φόρους κατανάλωσης. Είμαστε δηλαδή μια οικονομία που τα δημοσιονομικά της εξαρτώνται πάρα πολύ από τους φόρους κατανάλωσης. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά στην κορυφή, ας πούμε, της σχετικής κατάταξη αυτής της μελέτης. Και αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο βάρος των φορολογικών εσόδων μεταφέρεται μέσω της κατανάλωσης προς τα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδήματα, οπότε τα πολλά λεφτά είναι ήσυχα. Δείτε, δεν μιλάμε για κάποιο θαύμα, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο νεοφιλελεύθερο πείραμα. Ή μάλλον καλύτερα μια μεγάλη νεοφιλελεύθερη επιτυχία φορολογική, η οποία μεταφέρει τα βάρη προς τα μεσαία και προς τα χαμηλά εισοδήματα. Και έτσι η κυβέρνηση έχει παράδες και μπορεί, ας πούμε, να προχωράει σε γενναιόδορες απαλλαγές. Αυτό που λένε, ας πούμε, στα σοβαρά τώρα, έτσι, δεν μειώσανε εκατοντάδες φόρους, λέει μειώσαμε γύρω στους 84 φόρους και κάποιες εισφορές. Γιατί? Γιατί το μεγαλύτερο βάρος πλέον πέφτει στην καθημερινή κατανάλωση, η οποία εδώ στην Ελλάδα διεξάγεται, η καθημερινή κατανάλωση, σε συνθήκες πολέμου. Πολέμου ακρίβειας και πολέμου απληστίας κερδών. Γι' αυτό και ο τίτλος του σημερινού μας μαθήματος είναι αυτό, έτσι, ότι όταν έκλαψε η Θάτσερ. Αν ζούσε η Θάτσερ, δεν ξέρω πόσο χρονών θα ήταν, σίγουρα θα έκλαιγε από τη χαρά της. Και ίσως τώρα να κλαίει από τη χαρά της μέσα στον τάφο της. Εδώ να πούμε ότι πολλοί, επειδή δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό, έτσι, πάντα η Ελλάδα είχε μεγάλη εξάρτηση από τους φόρους κατανάλωσης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά μετά το 21 και ειδικά μετά το 22, φόροι του 23, όπου είχαμε και τη μεγάλη ακρίβεια. Συνδέουμε συνήθως τα μεγάλα νεοφιλελεύθερα πειράματα, ξέρω εγώ, με μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Με το πώς είναι το μείγμα, που λέμε, του τραπεζικού τομέα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια, ας πούμε, είχε πάρα πολύ ισχυρό αποτύπωμα η κυβέρνηση στις τράπεζες. Είχαμε, που λέμε, πολλές τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος, πάρα πολλές. Σιγά-σιγά, από τα τέλη, ας πούμε, του έπους του εξυγχρονισμού, του Σιμίτη, ας πούμε, άρχισε αυτό να αλλάζει. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου, σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μείγμα στην Ελλάδα. Έτσι. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Ανακεφαλαιωμένες, βέβαια, με δάνεια τα οποία πήρε το ελληνικό δημόσιο. Οπότε γι' αυτό λέμε, η Θάτσερ θα έκλαιγε πραγματικά από τη χαρά της, όχι τόσο για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν γίνει ή για ζητήματα όπως που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, τα μεγάλα νεοφιλελεύθερα πειράματα, όπως αυτό που έκανε η Θάτσερ τη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αυτό, να διαλύσουμε τις εργασιακές σχέσεις. Και εδώ το έχουμε αυτό, πράγματι, έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια καθαρά κρατική πολιτική, η οποία είναι καθαρά νεοφιλελεύθερη. Τώρα, εμείς ωραία τα λέμε, αλλά το θέμα είναι που λένε πώς αυτό αλλάζει. Δηλαδή, στην αποδό πλευρά, που υποστηρίζει και αυτό που λέμε προοδευτική φορολογική πολιτική, είναι προτεραιότητα να σταματήσει αυτό το μεγάλο και φορολογικό νεοφιλελεύθερο πείραμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και με επιτυχία, έτσι, σε αυτήν εδώ την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Δεν είμαστε εκεί που είναι η Ουγγαρία, δεν είμαστε εκεί που είναι η Εστονία, που εκεί τα πολλά λεφτά δεν απλωσίστηκαν, τα πολλά λεφτά προστατεύονται με πολλούς τρόπους, αλλά είναι προτεραιότητα αυτό να αλλάξει. Αν δηλαδή το θέμα είναι αυτό, έτσι, αν συζητάμε για αυτό το πράγμα, για το αν δηλαδή το ζήτημα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Να σταματήσει δηλαδή αυτό το μεγάλο νεοφιλελεύθερο πείραμα και στη φορολογική πολιτική, που κάποιοι το εμφανίζουν ως θαύμα. Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά τα φορολογικά έσοδα έχουν εκτιναχθεί, είπαμε, 12 δισεκατομμύρια συν μόνο από το ΦΠΑ που τα δώσαμε εμείς. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τους κανόνες που είναι μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης. Από ό,τι είδα και εδώ στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Επικοινωνίας, λέει ότι τα παιδιά που επιλέγουν τον κλάδο της δημοσιογραφίας, μεταξύ άλλων, μαθαίνουν και για τους κανόνες και για τη διοντολογία. Ψάχνουν να βρω αν υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα ή είναι κάτι στο γενικό. Δεν βρήκα συγκεκριμένο μάθημα, οπότε προσέξτε τώρα, θα το κάνουμε εδώ. Το έχουμε πει και άλλες φορές, υπάρχουν κανόνες. Ο κόσμος όταν το ακούει γελάει. Υπάρχει μια γενική αίσθηση, η οποία είναι σωστή, ότι η δημοσιογραφία είναι ένα χαμερπές επάγγελμα, αλλά έχει κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχουν να κάνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Όχι με το να είμαστε καλοί άνθρωποι ή να μας αγαπάει ο κόσμος ή να μας συμπαθεί, αλλά με την αξιοπιστία. Και όχι με την αντικειμενικότητα, που είναι ένα πράγμα εντελώς άσχετο και με τη δημοσιογραφία και με πολλά άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αντικειμενικότητα. Ο στόχος είναι πάντα η αξιοπιστία και για το δημοσιογράφο και για το μέσο στο οποίο εργάζεται. Αν υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία του δημοσιογράφου ή συνολικά με την αξιοπιστία ενός μέσου, τότε υπάρχει πρόβλημα συνολικά. Δηλαδή μπορεί να δουλεύεις κάπου που να είναι πολύ ωραία τα πράγματα κτλ, αλλά αν έχει αξιοπιστία ελληματική, τότε υπάρχει συνολικό πρόβλημα. Και αυτό το συνολικό πρόβλημα μετριέται σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, όπου ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ κακή άποψη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για τους δημοσιογράφους. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη που λέμε, ας πούμε έτσι, έχει αυτή την άποψη ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δεν είναι αξιόπιστοι και αξιόπιστες. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχει ένα κοινό που λέει ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Αξιόπιστα δεν τα βρίσκει κανένας. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση, μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα, η αξιοπιστία, πέρα από το ότι δεν έχει καμία σχέση με την αντικειμενικότητα, είναι και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε δημοσιογραφική δεοντολογία. Η δημοσιογραφική δεοντολογία είναι κάτι το γραμμένο, έτσι. Υπάρχει δηλαδή σε βιβλίο. Παλιότερα, τώρα τελευταία δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχω πολλά χρόνια που μπήκα στην Ένωση Συντακτών Μερισσίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τρέξ. Παλιότερα, όταν ήταν να μπει στην Ένωση, σε φώναζε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εσύ έπρεπε να έχεις διαβάσει έστω και διαγώνια λίγο τον κώδικα διοντολογίας, γιατί μπορεί να σε κάνει καμιά ερώτηση και έπρεπε να απαντήσεις. Στην Αθήνα, μάλιστα, στην ΕΣΥΑ, μέχρι κάποια εποχή υπήρχαν και γραπτές εξετάσεις. Δηλαδή πρέπει να τα γράψεις κιόλας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήμασταν στο προφορικό. Άλλο πράγμα ο κώδικας δημοσιογραφικής διοντολογίας. Η αξιοπιστία είναι κάτι

κάτι διαφορετικό, είναι πιο πάνω. Και δεν είναι κάτι γραμμένο. Έχει να κάνει πολλές φορές με θέματα αντίληψης. Δηλαδή η αξιοπιστία, το πώς είναι αξιόπιστος ένας δημοσιογράφος και το πώς είναι αξιόπιστο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι κάπου γραμμένο, όπως είναι, ας πούμε, οι κανόνες, οι κώδικοι διοντολογίας. Στον κώδικα διοντολογίας λέει ότι ένας, ας πούμε, συντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ δεν μπορεί, ας πούμε, να εργάζεται σε γραφείο τύπου ενός κόμματος. Ή ένας συντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ δεν μπορεί παραμονές των εκλογών να αναλάβει, ας πούμε, την πολιτική καμπάνια και επικοινωνία ενός υποψήφιου, ξέρω εγώ, βουλευτή. Το γράφει αυτό. Έτσι. Η αξιοπιστία είναι κάτι περισσότερο. Δεν έχει να κάνει με κάποιες απογορεύσεις. Έχει να κάνει με αντίληψη. Τώρα, πούμε ένα παράδειγμα. Η δημοσιογραφική πιάτσα γειτονεύει πάρα πολύ με την πολιτική πιάτσα. Ακόμα δηλαδή και συνάλλητοι δημοσιογράφοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα με το πολιτικό ρεπορτάζ. Γνωρίζουν πολιτικούς, μπορούν να κάνουν παρέα με πολιτικούς, να έχουν φιλίες, να έχουν έκθρες, να υπάρχουν συμπάθειες, να υπάρχουν αντιπάθειες. Να υπάρχουν αυτό που λέμε κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή να πιούμε μαζί ένα καφέ, ή μπορεί να υπάρχουν και πιο προσωπικές σχέσεις, έτσι, οι οποίες μπορεί να καταλήγουν και σε γάμο κοινωνία, έτσι, να παντρεύονται. Λοιπόν, οι σχέσεις αυτές για λόγους αξιοπιστίας δεν πρέπει ποτέ να προβάλλονται. Δηλαδή, εγώ έχω κολλητό τον τάδε υπουργό, ναι, ή, ας πούμε, πίνουμε μπύρες με τον τάδε βουλευτή, την τάδε βουλεύτρια και, ξέρω εγώ, παίζουμε και σφαλιάρες. Ή, ας πούμε, εκεί που πήγα διακοπές ήταν και ο τάδε, ας πούμε, ξέρω εγώ, υφυπουργός και κάναμε μαζί διακοπές, κάναμε μαζί τα μπάνια μας, έτσι. Με το γραμματέα του κόμματος μαζί μεγαλώσαμε. Τέτοια πράγματα. Αυτά δεν πρέπει. Πολλοί δημοσιογράφοι τα λένε αυτά τα πράγματα. Ενώ δεν πρέπει. Γιατί ακριβώς βάλετε η αξιοπιστία τους. Ας πούμε, το έχουμε πει ξανά αυτό το παράδειγμα. Ο David Letterman, ένας από τους πάρα πολύ αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους, ας πούμε, στις ΗΠΑ, είχε πολύ φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με τον Μπάρακ Ομπάμα και όταν ήταν πρόεδρος. Έτσι. Κανένας δεν το ήξερε. Το έκανε γνωστό ο Letterman ότι είχαν σχέση με τον Ομπάμα όταν πήρε σύνταξη. Έτσι. Μέχρι τότε κανένας δεν το γνώριζε αυτό, ποτέ δεν το πρόβαλε να πει, ξέρετε παιδιά, εγώ είμαι με τον Ομπάμα, είμαστε κολλητοί, κάναμε μαζί, ξέρω εγώ, ρεβεγιόν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα και όχι, αυτά δεν γίνονται, λοιπόν. Η σχέση, βέβαια, έτσι, υποκειμενικά μπορεί να επηρεάσει το δημοσιογράφο, γι' αυτό και είπαμε ότι η αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, αν παρακολουθούσε κανένας τη δημοσιογραφική πορεία του Letterman, θα δει ότι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στο λόγο του με τον Ομπάμα. Προφανώς τον υποστήριζε, ήταν με τους δημοκρατικούς, αλλά δεν ήταν σε κανένα γλύψιμο, ας πούμε, έτσι, τεράσιες επιτυχίες και Ομπάμα, μεγάλε τι μεγάλος που είσαι, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα επηρεαζόταν η κρίση του από την προσωπική σχέση. Αλλά η προσωπική σχέση δεν μας κάνει αυτομάτως αναξιόπιστο. Τώρα, εδώ όμως είμαστε στην Ελλάδα, έτσι είπαμε, πάντα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στο πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Ζούμε σε μια πολύ βαλκανική χώρα. Και πράγματι πολλοί δημοσιογράφοι, λάθος, κακώς, προβάλλουν σχέσεις που έχουν με πολιτικούς, γιατί πιστεύουν ότι άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Δηλαδή το να προβάλλεις αυτό ότι εγώ είμαι κολλητός, ρε παιδί, με τους μισούς υπουργούς, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι, είναι σημαντικότερο από το τι άποψη έχει για σένα, ας πούμε, το κοινό, το αναγνωστικό, το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό. Να είστε σίγουροι ότι αν ένας δημοσιογράφος προβάλλει τη σχέση του, ξέρω εγώ, με έναν πολιτικό αρχηγό, έτσι, εμείς μαζί μεγαλώσαμε, ξέρω και τα λοιπά, έτσι, το αναγνωστικό κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, το ραδιοφωνικό κοινό δεν το εκτιμάει αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, αυτοί είναι φίλοι, δεν μας τα λέει καλά γι' αυτό να είναι. Τώρα, όπως είπα, επειδή η αγάπη είναι αγάπη, love is love, έτσι, έχουμε και πολλές κοινές ζωές πολιτικών με δημοσιογράφους. Και κάπως έτσι, ας πούμε, έγινε κάπως γνωστό εδώ στην Ελλάδα μια είδηση από τη Γαλλία. Στη Γαλλία πηγαίνουν σε μερικούς μήνες σε προεδρικές εκλογές, ότι ο Ραφαέλ Γκλεξμάν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Είναι γνωστό ότι είναι παντρεμένος εδώ και χρόνια μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, της Λέα Σαλαμέ.
και η Σαλαμέ ανακοίνωσε μήνες τώρα πριν τις προεδρικές εκλογές ότι θα αποσυρθεί από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, το δελτίο των 8, εκεί στο κανάλι 2 της γαλλικής τηλεόρασης, ακριβώς γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι σύζυγος του Γκλίξμαν, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Δεν θα μείνει σπίτι, έτσι, δεν θα πάει να πλένει πιάτα και τέτοια. Θα είναι στη δουλειά της, θα κάνει μια εκπομπή που δεν θα έχει καμία σχέση με τα πολιτικά, αλλά όχι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ, όσο σχολιάστηκε αυτή η είδηση, πολλοί ας πούμε σκέφτηκαν, α, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, που ο Τάδε είναι παντρεμένος με εκείνη, εκείνη είναι παντρεμένο με τον άλλον και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Και ότι εκεί, ας πούμε, στη Γαλλία λέει τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας. Η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει πολύ πιο αυστηρή δημοσιογραφική δεοντολογία σε σχέση με τα δικά μας, αλλά δεν μπαίνει πάλι σε προσωπικά ζητήματα. Αυτό δηλαδή που έγινε, που είπε η Σαλαμέ, ότι εγώ αποσύρμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας γαλλικής τηλεόρασης, έτσι, ήταν θέμα που είχε να κάνει με την αξιοπιστία του μέσου. Δεν γράφει δηλαδή πουθενά στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας στη Γαλλία ότι αν είσαι, ξέρω, παντρεμένος με πολιτικό ή αν είσαι παντρεμένος με πολιτικό κτλ. Όλους τους συνδυασμούς κάντε εσείς ό,τι θέλετε, ας πούμε. Έτσι, πρέπει, ας πούμε, να βγεις από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού. Έτσι, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας τέτοια πράγματα. Υπάρχουν κανόνες. Πέρα από τα υποκειμενικά ζητήματα, ξέρω εγώ, τα προσωπικά, τα ερωτικά κτλ. Του κάθε ενός, της κάθε μιας. Τώρα, στη Γαλλία υπάρχει αρκετός κόσμος που θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αναξιόπιστα, αλλά ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αρκετά αξιόπιστα. Έτσι. Ενώ εδώ, τι είπαμε στην αρχή, ότι εδώ κανείς δεν το λέει αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια κανονική χώρα ευρωπαϊκή, ο γάμος του γιου του πρωθυπουργού, ο γιος του πρωθυπουργού δεν είναι πολιτιακός ρόλος σε καμία χώρα της Ευρώπης, του πρωθυπουργού, έτσι, άλλο εκεί που έχουν βασιλιάδες, okay, έτσι, θα ήταν κάτι απολύτως αδιάφορο για τη δημόσια τηλεόραση. Αντίθετα, εδώ πέρα η ΕΡΤ για τον γάμο, ας πούμε, του γιου του πρωθυπουργού, αν κατάλαβα καλά, ετοιμάζει υπερθέαμα. Αυτό για την Σαουδική Αραβία όντως είναι σημαντικό ζήτημα, έτσι, έτσι, αλλά για την Ελλάδα όχι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επιτυχιακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος της Αρκαδιάς Χρυσούπολης. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις γύρω στις 10.30 το βράδυ. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο, το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού δημοσίευσε χάρτη με δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα χωροθετείται ακριβώς ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη και το άλλο στο Καστελόριζο. Απορρίπτει τους χάρτες η Αθήνα. Συνθήκες hot dry windy στη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της Εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ο κ. Μαρκόπουλος ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διάλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διόδιων μέχρι, όπως λέει, να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική είναι η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Το ζήτημα αναδείχθηκε στη Βουλή μέσω ερώτησης που κατατέθηκε ζητώντας την άμεση οικονομική στήριξη των πληγέτων καλλιεργητών. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέι. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται και η άφιξη του Υπουργού Βασιλική Κοιλιά. Στα όρια τους βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στη Θάσο, αιτία οι συνεχείς διακοπές ρεύματος. Το πρόβλημα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει σοβαρές ζημιές σε συσκευές και επαγγελματικό εξοπλισμό. Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και αγγλικά προσφέρει και φέτος ο Δήμος Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Υλοποιείται με τη στήριξη των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης και της Πάλσο Καβάλας. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 μπουφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: 9. 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 93 0 62 190.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Kavala News στους 102,8.
13: I caught it bad just today.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
7: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
7: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
2: Κυρίες
1: και κύριοι,
2: καλώς τους.
1: Αγαπημένα μου παιδιά.
2: Τάρα τα τζουμ, ήρθαμε.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή, εμείς είμαστε.
1: Ωραία περνάει το καλοκαίρι, υπέροχα, το βλέπεις άλλωστε.
2: Μαγικά.
1: Μαγικά, άλλο ένα μαγικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. 27 Αυγούστου σήμερα, έτσι λίγες μέρες μείναν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι, και να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν σας ενδιέφερε οπότε δεν το ψάξατε, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη. Δηλαδή πόσες μέρες, δηλαδή 2 εβδομάδες από τώρα δηλαδή. Έτσι, βέβαια είναι Παρασκευή.
2: Θα ανοίξουν Παρασκευή,
1: ναι, και μετά θα ξανακλείσουν. Ναι. Κατάλαβες, είναι λίγο σπάσιμο αυτό και το κάνεις 13-14 πόσο βγαίνει. 14, ξέρω. Γιατί αν το κάνεις 14, δηλαδή τι σε πειράζει, ας πούμε, λέω, να δώσεις μια χαρά έξτρα. Να μου πεις μετά, έτσι, κάνουν καταλήψεις, κλείνουν τα σχολεία.
2: Μετά
1: γιατί
2: είναι...
1: τη ρόπη ήταν χαλασμένη.
2: Είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο πολιούχος της περιοχής.
1: Κλείνουν
2: που
1: και
2: πάλι
1: εκεί.
2: Κλείνουν.
1: Έτσι μετά κάτι διαμαρτυρίες της πλάκας συνήθως.
2: Υπάρχουν. Έτσι. Και πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες.
1: Μόνο.
2: Γιατί υπάρχουν και σχολεία που γκρεμίζονται πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
1: Έτσι είναι και αυτό.
2: Υπάρχουν πολλά
1: άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εκεί δεν μπαίνεις μέσα. Είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις διαμαρτυρία απλώς. Έτσι δεν μπαίνεις γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις μάθημα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι αυτή, θα περάσει. Εντάξει, λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έτσι οικονομική άνεση και να υπήρχε και η ανάλογη εταιρεία στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Ρε παιδί μου, διάβασα εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι στην Καλιφόρνια υπάρχει μια εταιρεία η οποία στέλνει μια μυστηριώδη γυναίκα στην κηδεία σου, η οποία βγαίνει από λιμουζίνα, κλαίει και μετά φεύγει, λέει. Αυτό.
1: Να σου πω,
0: αν είχα
1: παλιά,
0: λίγα χρήματα θα το έκανα αυτό.
1: Πιο παλιά στην Ελλάδα δεν είχαμε τις μυρολογίστρες.
0: Άλλο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Που τις φέρνανε για να μυρολογάνε.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για λιμουζίνα. Μιλάμε για μια σεξι, λεπτή γυναίκα με πολύ ωραίο ντύσιμο, μυστηριώδη.
1: Είναι upgraded αυτό.
0: Τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ίδια λογική είναι. Μυρολογίστρα είναι και αυτή. Απλά είναι άλλης κατηγορίας.
0: Άλλη κατηγορία, άλλο πράγμα, άλλη εποχή. Έτσι εδώ μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα τώρα.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι, είναι VIP μυρολογίστρα αυτή.
0: Έτσι, και αφήνει τον κόσμο, έτσι, ξέρω εγώ, να αναρωτιέται
1: με
0: μετά.
1: Με το ερωτηματικό.
0: Τι σόι πληρωμή
1: ποια
0: είναι αυτή, τι σόι πληρωμή ήταν αυτή, τι σόι υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω παιδιά. Πεταμένα λεφτά λίγο.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα να κάνω τη μυρολογίστρα.
0: Τη μυρολογίστρα, ναι, αλλά όχι αυτή εδώ, τη μυστηριώδη γυναίκα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πεταμένα
1: γιατί
0: λεφτά.
1: Δεν μπορώ εγώ να σου κάνω τη μυστηριώδη γυναίκα.
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ξέρουν όλοι ρε εσύ.
1: Δεν θα έρθει στο δικό σου, θα πάω σε ενός άλλου.
0: Για το δικό μου εγώ μιλάω τώρα. Θα πάω σε ενός άλλου, λέει. Τι δουλειά κάνεις?
1: Άμα είναι να βγάλω λεφτά.
0: Έτσι είναι και αυτό. Τέλεια, φανταστικά.
1: Και ξέρεις ότι μπορώ να κλάψω αν χρειαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Άμα πληρωθείς, ναι. Γιατί όχι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 27 του μήνα, κυρίες και κύριοι, λίγες μέρες μείνανε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε σας που έχετε γράψει εδώ τα καλύτερα λόγια. Όλο τον Αύγουστο, θα έλεγα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μη φυγείς.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
12: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Τώρα ξέρω, σας βρίσκουμε σε διακοπές, έχετε γυρίσει από διακοπές, έτσι.
2: Όπου και αν είστε.
1: Ήρθατε για διακοπές, επίσης.
2: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά.
1: Εργάζεστε επίσης όλο το καλοκαίρι σαν τα μαύρα σκυλιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Και τα άσπρα σκυλιά μπορούν
1: και
2: να
1: τα άσπρα, και τα άσπρα με βούλες επίσης.
2: Αμέ. Και τα κανέλη. Έτσι.
1: Θα τα πει όλα τώρα. Λοιπόν, έβιβαλοι, Κοσμάς και Δραμάτες. Εδώ ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Πριν από αυτό όμως, να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία. Φανουρίου. Φανούρη.
1: Είσαι σίγουρη ότι θες να πεις χρόνια πολλά στο Λιμπέρι. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Περιορέξιος. Στο όνομα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης. Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και τώρα αυτό το photo finish που κάνει είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρα.
2: Θες να το γιορτάσουμε παίζοντας πέτρα. Το μεταξύ πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί δεν λέμε εμείς.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πέτρα λέμε αυτόν τον καιρό.
2: Βράχο τον καημό μου, λοιπόν.
1: Και αυτό.
2: Και ρίχνουμε τη ματιά μας τώρα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813, ο Μέγας Ναπολεόν, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε 200.000 άτομα. Στη μάχη συμμετείχε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στο πλευρό των συμμάχων, όπου και τραυματίστηκε και έχασε το δεξί του χέρι. 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των θυμάτων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.
1: Είχαν συνοσιστεί, μιλάς τέτοια.
2: Ναι. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Τόσκα.
2: Με πρωταγωνίστρια τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 27 Αυγούστου.

0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι στιγμές στο στούντιο.
1: Να συζητήσουμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχω μία απόφαση η οποία έρχεται από τη Γαλλία και να σου πω, εμένα μου αρέσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία βάζει τέλος, λέει, στα προωθητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Κοίτα, να σου πω. Κατανοώ ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει βρει εργασία και απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εργασία και χαρά.
1: Αν δεν βρίσκεις κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται από αυτό.
0: Εξυπηρετεί και αυτούς που θέλουν να δουλεύουν λίγες ώρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες επίσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζω αρκετό κόσμο ο οποίος έχει, είτε εργάζεται είτε έχει.

0: στις τηλεφωνικές κλήσεις πωλήσεων από εταιρείες, θα επιτρέπεται οι κλήσεις αυτές μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχεις ήδη. Έχεις δηλαδή συμβόλαιο με μια εταιρεία και θέλουν να σου προτείνουν κάτι πάνω στο συμβόλαιό σου. Εκεί θα επιτρέπεται. Όπως επίσης, εάν έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου με σκοπό τις πωλήσεις. Έχεις πάει, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει μια εταιρεία και έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου να επικοινωνήσουν μαζί σου για να σου προωθήσουν κάτι.
1: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο συνήθως 3 με 5 το απόγευμα, που είναι ώρα κοινής ησυχίας, και τρώνε πολύ φωνή. Πολύ φωνή.
0: Και βράδυ.
1: Πολύ φωνή. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, εγώ δεν φωνάζω.
1: Πολύ φωνή.
0: Γιατί, λέω, δεν ενδιαφέρει, με ευχαριστώ, γεια σας.
1: Είναι δυνατόν να μου λες ότι εμείς εργαζόμαστε την ώρα. Ναι, αλλά εμείς όμως είμαστε στο σπίτι μας ή θέλουμε να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όπου και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Να σου δώσουμε λογαριασμό που είμαστε. Και 3 με 5 είναι ώρα κοινής ησυχίας. Δέξου το, παραδέξου το. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπρεπε να παγώνουν οι γραμμές. Να σέβονται λίγο. Επίσης είναι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν το ένα πρωινό ή ώρα το πρωί. Καλημέρα σας. Η ίδια εταιρεία την άλλη μέρα το πρωί πάλι την ίδια ώρα. Καλημέρα σας. Μα σας είπα να μην με πάνετε ξανά. Είναι ο υπολογιστής, έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες τη λύση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ εργοδότης σου. Τέλος. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια.
0: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ότι...
1: Τι να καταλάβεις μας.
0: Το ότι λες τον άλλον δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
0: Μα δεν με έχετε ακούσει καν. Δεν θέλω, βρε άνθρωπε μου. Ενοχλείς αυτή τη στιγμή που με έχεις καλέσει.
1: Δεν ξέρεις τι ώρα με παίρνεις. Είμαι εγώ τώρα πάνω στο κρεβάτι, καταλαβες. Και είμαι σε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Καταλαβες. Δεν θα σου πω τι κάνω. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω.
0: Μου έχουν πει ωστόσο παιδιά γνωστοί μου που έχουν εργαστεί σε τέτοιες επιχειρήσεις.
1: Έχω και εγώ στο παρελθόν
0: ότι...
1: τέτοια παιδιά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα.
0: Ότι τους μου έχουν πει καλύτερα να το κλείσεις το τηλέφωνο επί τόπου παρά να μπει σε διαδικασία συζήτησης, γιατί
1: καλά, ναι,
0: είμαστε υποχρεωμένοι να επιμένουμε μέχρι να μας το κλείσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
1: Έτσι, είναι και γαλέρα από την άλλη πλευρά.
0: Αυτό.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού γενικότερα στον κόσμο μας. Έτσι το βλέπετε, το βιώνετε, το νιώθετε στο πετσί σας με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και εμείς εδώ τραγουδάμε κουρουμουντού. Και πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, και αυτές εδώ τις μέρες του καλοκαιριού εμείς είμαστε εδώ και επικοινωνούμε σε social media.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mac Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mac Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mac Motors.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
2: Πώς μας κατραμάδωσε επίσης. Λοιπόν, έχω βρει την ιδανική φυλή.
1: Φυλή.
2: Την ιδανική φυλή.
1: Φυλή με λιτρώνεις.
2: Για όσους άντρες είναι πρικισμένοι με μία μεγάλη κοιλιά.
1: Α, νόμιζα τίποτα άλλο. Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρικισμένο με μία μεγάλη.
2: Η κοιλιά σε χάλασε. Άμα κάνεις μία βόλτα στις παραλίες, θα μαζέψεις ένα τσούρμο.
1: Όπω τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Φέτος πρόσεχα πάρα πολύ σε ότι παραλίες έχω πάει.
2: Ναι.
1: Φαίνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι με το σώμα τους. Δηλαδή, είδα περισσότερα άσχημα σώματα φέτος από άλλες χρονιές.
2: Δεν περνάει καλά ο κόσμος.
1: Ναι, δεν περνάει, ναι, αυτό. Οπότε το βλέπεις και στο σώμα των ανθρώπων.
2: Λοιπόν,
1: δεν είναι το ίδιο.
2: Στη φυλή των Μπόντι στην Αιθιοπία, η μεγάλη ανδρική κοιλιά συμβολίζει το υψηλό κύρος, την ομορφιά και την ευημερία.
1: Στη Ρωσία είναι το σπασμένο κινητό.
2: Οι άντρες, άκου τώρα. Τι προτιμάς, σπασμένο κινητό ή μεγάλη κοιλιά?
1: Μπορώ να μην έχω τίποτα από τα δύο.
2: Λοιπόν, άκου. Οι άντρες, λέει, συμμετέχουν σε έναν παραδοσιακό διαγωνισμό πάχυνσης για να κερδίσουν τον τίτλο του πιο ελκυστικού άντρα. Πίνουνε, λέει, για 6 μήνες ένα μείγμα από φρέσκο γάλα και αίμα αγελάδας. Και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού, μετά από αυτούς τους 6 μήνες, γιορτάζεται η τοπική πρωτοχρονιά όπου αναδεικνύεται η μεγαλύτερη κοιλιά. Ο νικητής κερδίζει τον αιώνιο θαυμασμό της φυλής και θεωρείται ήρωας. Πας εκεί με την κοιλάρα σου.
1: Έχουμε εδώ, ξέρεις πόσους από τη φυλή σας έχουμε εδώ στη
2: αυτό
1: χώρα μας.
2: Αυτό σου λέω, ότι πας εκεί πέρα μοστράρεις την κοιλούγα σου, έχεις πει τα 15 μπυρόνια στην καθισιά σου, την έχεις θρέψει, την έχεις κάνει εκεί πέρα τόση.
1: Αμαρτία θα το πω τώρα, έχω ένα γείτονα δηλαδή, ο οποίος, ρε παιδί μου, τη μεγαλώνει πολύ την κοιλιά του το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να επενδύσει αυτή.
1: Μου φαίνεται λίγο, ας πούμε, περίεργο, ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια κοιλιά, πώς κοιμούνται.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ξέρω, δηλαδή,
2: εγώ που έχω και τα θεματάκια μου και πρίζομαι ξαφνικά, θα μπορούσα να πάω να με κουρδίσει κάποιος έτσι λίγο. Να σου μια κοιλιά αερόστατο ξαφνικά. Μετά από ένα 4-5 ώρο θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, αφού θα έχω κερδίσει το διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που μιλούσε για τη διαφορά ηλικίας.
1: Mm-hmm. Διαφορά ηλικίας, σε σχέση, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, λέει, ένας τύπος, ο οποίος, ναι, κατά καιρούς τον έχω ακούσει και εγώ, έτσι, που λέει ότι διαιρείς την ηλικία του μεγαλύτερου δια 2 και προσθέτεις 7 χρόνια και αυτή είναι η διαφορά ηλικίας η επιτρεπτή. Δηλαδή, αν είσαι 40 χρονών, μπορεί να κάνει σχέση μέχρι 27, όχι πιο κάτω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο φίλου η μεγαλύτερη ηλικία.
0: Δεν διευκρινίζει. Νομίζω ότι στην κοινωνία βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή 60, ας πούμε, 37. Εντάξει.
1: Για να κάνεις τι, για να γιατροπορέσεις μετά τον 60χρονο, ας πούμε.
0: Τώρα αυτά είναι...
1: Γιατί όταν θα είσαι 47 θα είναι 70. Μετά αρχίζουν οι διαφορές να φαίνονται εντονότερα.
0: Είδες, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι όμως μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό καιρό. Έτσι, η οποία είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, όχι έρευνα... είναι το τι συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή, όχι ο τύπος ή τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τι γίνεται στα ζευγάρια. Έτσι, μικρές διαφορές ηλικίας κυρίως, δηλαδή 3, 4, 5 ετών, όχι περισσότερο, αυτό συμβαίνει, αλλά οι άντρες πάντοτε είναι με μικρότερες γυναίκες κατά τεράστια πλειοψηφία. Και υπάρχουν και οι άντρες με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, από ό,τι λέει εδώ. Δηλαδή, είναι μεγάλο το ποσοστό. Τώρα, αυτό, δημογραφικό είναι το αποτέλεσμα αυτό, δημογραφικά δηλαδή, το έχουν ψάξει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει ότι οι άντρες, λέει, που ήταν με πολύ μικρότερες γυναίκες, είχαν χαμηλότερη θρησιμότητα από αυτές που έχουν... που έχουν σχέση με γυναίκες της παρόμοιας ηλικίας 2, 3, 4 ετών. Δηλαδή, ζουν περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Οι γυναίκες πάλι λέει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, οι γυναίκες κοιτάνε μεγαλύτερους άντρες για να ζήσουν περισσότερο. Έτσι λέει εδώ. Αυτό δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι δημογραφικό. Περίμενε λίγο.
0: Όχι, έχει βασική ότι δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό. Δηλαδή κάτσανε και ψάξανε τι συμβαίνει. Ούτε έρευνα, ούτε δείγμα, ούτε τίποτα. Δημογραφικό είναι αυτό.
1: Ζούνε περισσότερο στη λογική του ξαποστέλνω τον άλλο, γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα φύγει νωρίτερα και μετά κάνω Dolce Vita με ένα νεότερο
0: δεν
1: και
0: λέει...
1: ζω περισσότερα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει γενικότερα όταν ζουν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εδώ μιλάει για ζευγάρια, τι να σου πω. Λέει για ζευγάρια, δεν λέει για μόνους τους ανθρώπους που κάποτε ζούσε ο σύντροφός τους.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή διαφορά, δημιουργείται κάποια στιγμή πρόβλημα.
0: Το μεγάλο εδώ το εννοεί πάνω από 4-5 χρόνια, έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή και 10 χρόνια το θεωρεί μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, μα 10 χρόνια είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και ο άλλος έχει ακόμα κουράγια.
0: Τώρα είναι σχετικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά κοιτάμε εδώ. Τα ωραία. Έτσι, τα οποία είναι, όπως είπαμε, δημογραφικά στοιχεία, όπως λέει και εδώ πέρα το δημοσίευμα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πόσο υπέροχη ήταν αυτή η επικοινωνία μέχρι σήμερα όλο το καλοκαίρι, εγώ θα πω. Πόσο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από παντού, θα έλεγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων.
10: propolisimore.com.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι, και συζητάμε εκτός μικροφώνου συνήθως, όπως συνήθως. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, είναι ακατάλληλα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Κάθε εποχή έχει τα δικά της ακατάλληλα, βέβαια. Έτσι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιβαλή, Κοσμάς Κατρεμάδος εδώ. Καλωσορίσατε για λίγο ακόμα. Παρέα σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Αυτήν εδώ την ώρα. Και περνούσαμε ωραία.
3: Σε τι ωραία. Παρέα.
2: Τι ωραία. Έχουμε άνοιγμα σύρος φέτος. Να το πούμε γι' αυτό. Έτσι. 19η χρονιά. Μιλάμε τόσα χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Από 21 Σεπτεμβρίου ως 27 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε γι' αυτό. Μαζί με το άνοιγμα σύρος θα δεθεί λίγο και ο εορτασμός 200 ετών Ερμούπολης.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι, το λέμε σε όλους αυτούς που τυχόν θέλουν να, έτσι, να βρεθούν μέσα σε αυτή τη γιορτή των κινουμένων σχεδίων, όπου μαζεύονται από όλο τον κόσμο και πραγματικά μπορείς να δεις πράγματα τα οποία θα τα δεις στη μεγάλη οθόνη μετά από καιρό. Και όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω από κοντά.
3: Είναι ένα φεστιβάλ που έχει καταφέρει και έχει γίνει θεσμός.
2: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους. Και άντρες.
1: Πολλές, όχι όλες.
0: Και άντρες. Είναι... Και άντρες όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, οι διάφορες θεραπείες ομορφιάς είναι πολύ δημοφιλείς και στους άντρες.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα μια καινούρια τάση στα social και γενικότερα, η οποία συνδέει τις σαρδέλες με το Botox.
1: Ωραία.
0: Σου λέει δηλαδή ότι αν τρως σαρδέλες, είναι σαν να κάνεις ένα φυσικό Botox.
1: Τρώω πολύ σαρδέλα.
0: Γι' αυτό διατηρείς.
1: Σαν τη σαρδέλα διατηρούμε. Την παστή.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το διατηρείς εντωμεταξύ είναι που σου κόβει, ξέρεις, τα φτερά. Έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι έκφραση που πρέπει να τη λέμε.
0: Δεν έχεις αρχίσει να λιώνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Τύπα ξύλο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με όσα διαβάζω σε ένα δημοσίευμα που έχω βρει για αυτή την τάση, για τη σαρδελοθεραπεία που τρώει ο κόσμος, τέλος πάντων, παρότι έχουν, λέει, σημαντικά ωφέλη, δεν είναι και έτσι ακριβώς το αποτέλεσμα. Η δράση, λέει, με την κατανάλωση της σαρδέλας είναι κυρίως προληπτική. Βοηθάει να διατηρηθεί σε καλή φάση, σε καλή κατάσταση το δέρμα. Αλλά δεν είναι ότι σου επανορθώνουν, σου σβήνουν ρητίδες ή γίνεται κάτι το θεαματικό.
1: Όχι, μην χάλασουμε τώρα και την πιάτσα, το εμπόριο, λίμωνο και εσύ τώρα.
0: Λειτουργεί υποστηρικτικά.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να τρως τη σαρδέλα σου, αλλά πρέπει να κάνεις και το μποτοξάκι σου.
0: Και η λογική συχνότητα για να την καταναλώσεις είναι 1-2 φορές την εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές στη σαρδέλα.
1: Τη σαρδέλα.
0: Μη σε δω δηλαδή κάθε μέρα με μια σαρδέλα στο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχε περίπτωση να φάω και πάνω από 2 φορές. Ειδικά στις διακοπές του καλοκαιριού. Άμα είσαι δίπλα στην παραλία τώρα, δεν θα φας. Φρέσκια κιόλας σαρδέλα.

0: Τώρα το έχεις φάει αυτό. Τηγανισμένο.
1: Τις 8 η ώρα το πρωί δηλαδή.
0: 8 η ώρα έχεις φάει ήδη την πρώτη σαρδέλα. Αυτό το γινόταν, ξέρω και εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα έτρωγες τη φρέσκια σου σαρδέλα.
1: Πρωινό σαρδέλες.
0: Ναι, ναι. Κανονικά, με χωριάτικη. Γιατί, δεν είναι ωραίο. Και ψωμούι, φρέσκο.
1: Μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου. Σαρδέλες
0: με χωριάτικη. Έχεις ανοίξει τα μάτια σου από τις 6.30 που είσαι στο λιμάνι και περιμένεις.
1: Ναι, στο 1-2 ώρα.
0: Μετά, 8 η ώρα έχεις φάει τη σαρδέλα.
1: Δεν έγκωνες, παιδί μου, πρωινιάτικα με σαρδέλα και χωριάτικη.
0: Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό, σου πληροφορώ. Αντί για τον καφέ που πίνουν όλοι και μετά είναι.
1: Δεν μπορώ να φάω το πρωινό, έτσι.
0: Όλο αυτό. Αλλά ο οργανισμός το πρωί τρώει. Το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν αστός και το βράδυ σαν φτωχός. Δεν το έχεις ακούσει αυτό.
1: Εγώ συνήθως κάνω το αντίθετο.
0: Εσύ άσε τι κάνεις εσύ, το έχεις ακούσει αυτό. Το σωστό για τον οργανισμό είναι αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, το έχω ακούσει.
0: Άμα τρως σωστά για τον οργανισμό, έχεις καλύτερη υγεία. Άρα εγώ το πρωί 8 η ώρα.
1: Σαρδέλα πρωί.
0: Σαρδέλα με χωριάτικη και ψωμί φρέσκο από το φούρνο.
1: Έχει φάει κανένας άλλος 8 η ώρα το πρωί σαρδέλα με χωριάτικη.
0: Άρα δεν ξέρεις να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Άμα τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή, τι κάνω εγώ. Για
1: να ευχαριστηθώ εγώ τη ζωή μου, πρέπει να φάω σαρδέλα με χωριάτικη το πρωί.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις. Και καθαρό αέρα. Έτσι, θαλασσινό.
1: Καθαρό αέρα, θαλασσινό αέρα, ναι, πολύ ευχαρίστως, αλλά. Ναι.
0: Έχεις ακούσει το άλλο που άμα ξυπνάς το πρωί 6.30 ώρα είναι καλύτερο και κοιμάσαι νωρίς. Όλα μαζί δεν είναι γλυκά.
1: Μάλιστα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, Πέμπτη. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Χαλαρά, ωραία, ήρεμα, καλοκαιρινά, ακόμα τουλάχιστον. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα κρατάει και λίγο περισσότερο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, 20, μπορείς να το πεις.
1: Okay, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο Παρασκευή και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, έχουμε καβατζός κάτι φορά τώρα.
2: Έτσι.
1: Ε?
2: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
1: Τα ίδια λέω, ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις?
2: Και εγώ.
1: Ε.
2: Ο καθένας έχει τις ημέρες
1: του. Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
2: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
1: δεν
2: μου,
1: σήμερα.
2: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια χαρά.
1: Τέλεια, μην το συζητάς.
2: Καλοκαιρινότατα.
1: Τέλεια.
2: Δύο συντιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
1: ναι.
2: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε, νερό και αλάτι.
1: Νερό και αλάτι.
2: Πάμε.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε αυτό τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην... Ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουνε, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε. Εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στην νότια Ιταλία. Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό, τους έπιασε το φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμηθήκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά, Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το να τα άλλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετράμινο.
1: Ναι.
0: Μπουκούμπερντε, το καθημερινό. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και...
1: Ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει, παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ και
1: όλα, όλα, όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα...
1: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά.
1: Θα ξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχει να προχωρήσετε.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi κτλ. Που γίνονται αμερικάνικες. Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα
1: άνθρωπο.
2: Sci-fi.
1: Μάλιστα, οκ.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται, τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, μάλιστα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατούν το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύρια. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν
1: δεύτερο
2: είναι καλό.
1: Ωραία.

0: 8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα
0: σύντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα, τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με κίνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Elle με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε «Δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο».
0: Μάλιστα.
1: «Έχει πολύ γερό γονίδιο», είπε ο Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις,
0: μάλιστα,
1: είπε. Okay. Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν πως, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε, εσύ. Νομίζω
0: δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Η
0: τι να σου πω.
1: Γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και, τα μόνο, Botox,
0: και, και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και ναι, συμπερίληψη ναι. Και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα, ναι, για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Αλλά... λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
2: 20 Βιετνάμ.

0: ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκληματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την 5η 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμού.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ναι, ειλικρινά όμως.
0: Κάτι
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα, 11 Ιουνίου,
0: ναι,
1: το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε, από τους Αμερικανούς βέβαια, ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι, και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι ερεθιμιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλαος.
1: Πολύ ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω.
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και α, είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: το θυμήθηκε στο ζευγάρι, ε.
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, ναι. Να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, τον ξέρουμε.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει,
1: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, σε λιγαδί.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Άμα το έχει, θα
0: τα
1: το
0: λύνει
1: δείξεις.
0: Όλα. Έλα, μωρέ. Εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Μπράβο σας. Εγώ του πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι, σαν ανθρώπους εννοώ. Έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το Two Case 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα. Και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019. Το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι.
0: Ταράνταταν, στο στίχο τέλος, στο Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020. Και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards και έδωσε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την 5η 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμόρ.com.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. My heart was born around.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλονίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο
15: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
16: Hey y'all, this is Måneskin.
17: Hey, it's Billie Eilish.
18: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
19: Hi, this is Calvin Harris.
20: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
21: What's up, guys? Boy, Rao Alejandro.
22: Hi, this is Enrique Iglesias.
23: This is The Weeknd.
24: Hey, this is Lil Nas X.
25: You're listening to New Music Show with John.
15: John Budzikas.
3: New Music Show, the summer edition.

Θάλασσα, παραλία, βουτιές, μουσική. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αγαπημένης μας εποχής και το New Music Show είναι μαζί σας καθημερινά στον κορυφαίο σταθμό της πόλης.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
17: New Music Show, the Summer Edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και κάθε μέρα για ολόκληρο τον Αύγουστο θα έχω μαζί μου τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στον νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος της Αρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ της εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από τα φορτηγά, αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει η κυκλοφορία. Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Την ερχόμενη Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στα έργα του οικοπαίδου Κρέη. Την Τετάρτη 2 ή την 5η 3 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η άφιξη του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: and you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show, the summer edition.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
15: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13η Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
6: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, αν θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα τσάρτς. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του. Και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two Sided.

Maze in my mind, that sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγκονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το ύπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία, επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους. Εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

Νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Τι είναι η ιδέα μας? Είναι Our Side και Rambo χωρίς τον Sylvester Stallone. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Rambo δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Rambo σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Rambo μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avenir featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπημένο.

Είναι και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο. Έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Mini Mo από τον Σον Κίγκστον και τον Justin Bieber, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός φλωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι. Hugo Burial, On The Road.

Από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12 που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών, και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και τώρα, στα 83 του.

Λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coase και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Πάμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Άλλο ένα track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come Inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο. Rolling Stones.

αρέσει να το ακούμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Ενώ και χορευτικό Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσία που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
4: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
13: New music show. The summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σας σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά από εμάς.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew.
3: We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier. It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Budzikas.
5: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.
1: Hey, this is Medusa and this is our new single Melodia together with

Απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8.